Ο Μάνος ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος, η καρδιά του ανθρώπου, έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης για τον Μάνο Λοΐζο. Για τον Μάνο για τον οποίο θα μιλήσουμε μέσα από λόγια άλλων και ειδικά γραμμένα και υπομένα μια μέρα ίσως και κάτι παραπάνω από την ημέρα του θανάτου του, που ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982, μόλις 45 ετών, γεννημένος ο Λοΐζος 22 Οκτώβρη του 1937. Άλλοι λένε ότι οι περισσότεροι συγκλίνουν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι στις πληροφορίες μιλούν για το χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς της Λάρνακας, με την πάρα πολύ σύντομη μετανάστευση της οικογένειας στην Αλεξάνδρεια. Η ιστορία του, τα βιογραφικά του είναι λίγο πολύ υπομένα. Θα επιχειρήσω σήμερα, αγαπημένοι μου ακροάτες και αγαπημένοι μου ακροατές, να σας μεταφέρω λίγα λόγια από δημοσιεύματα, καλά σαφώς βέβαια πληροφορίες από το Wikipedia, δικές μου απόψεις και σκέψεις, αλλά και από ένα ωραίο αφιέρωμα που είχε 17 Σεπτέμβρη 24 το LIFO με τίτλο «Η ζωή και το έργο του», αλλά και από την κασετίνα που είχε βγάλει το Βήμα το 2008 με 8 δίσκους συνολικά, CD τότε, του Λοΐζου, με επιμέλεια πολύ καλή του αγαπητού συναδέλφου του Γιώργου Τσάμπρα.

Τραγούδι που βγήκε πρώτη φορά με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, αλλά αγαπήθηκε πολύ και από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο ασφαλώς και από τον Μανώλη Λιδάκη, το Αχταμάτια σου, με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Θα ακούσουμε, όπως είπα, και νεότερες εκτελέσεις και διασκευές, όχι τόσο επανεκτελέσεις, όμως σίγουρα κάποιες εξαιρετικές, όπως αυτή που αμέσως ακολουθεί. Ήλια μου, σε παρακαλώ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας, σαν αφιέρωμα σήμερα στον Μάο Λοΐζο, με βέβαια αιτία την επέτειο θανάτου 17 Σεπτέμβρη του 1982, πάνε ήδη 46 χρόνια από τότε. Έγραφε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στη δήλωσή του που δημοσιεύθηκε γραπτά τότε. Στα νέα της επόμενης μέρας, φεύγοντας για τη Μόσχα, ο Μάνος Λοΐζος πριν από 50 περίπου μέρες στάθηκε στο κεφαλόσκαλο του σπιτιού της κόρης του, της Μυρσίνης, και της είπε: «Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε ρίξει κάτω, εσύ οφείλεις να σταθείς όρθια και θα σταθείς». Δεν ξαναγύρισε, πέθανε χθες το μεσημέρι στις 2 στη Σοβιετική πρωτεύουσα, αφήνοντας τη 16χρονη Μυρσίνη χωρίς το βαθύ γλυκό ζεστό ίσκιο του. Μα βέβαιος πως η Μυρσίνη δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό ο Φίλης που της είχε πει. Έγραψε υπέροχα τραγούδια, είχε μια φλέβα σπουδαίου λαϊκού συνθέτη και μια καρδιά μικρού παιδιού. Τα τραγούδια του, κι ας είναι τα περισσότερα σε δικούς μου στίχους, μπορεί να τα ξεχάσω. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του. Το μόνιμο, το πλατή και μοναδικό χαμόγελό του για κάθε φίλο. Και το χιούμορ του που έδειχνε πως ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός.

Και η αποθέωση βέβαια, 13 Σεπτέμβρη του 1985 ήταν τότε που έγινε η πρώτη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, 3 χρόνια από το θάνατό του, στο Ολυμπιακό Στάδιο γίνεται και εδώ 5 από τους βασικούς ερμηνευτές των τραγουδιών του όλοι μαζί, στο εμβληματικό και γνωστότατο βέβαια και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο λόγω του ότι έγινε κατάχρηση στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και σε όλη την εκστρατεία τότε του ΠΑΣΟΚ. Το «Καλημέρα Ήλια» λοιπόν με Γιώργο Νταλάρα, Χάρη Αλεξίου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Καλατζή. Το «Καλημέρα Ήλια» που έχει στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, όπως και τα περισσότερα σε αυτόν τον δίσκο, αλλά βέβαια και του Μάνου Λοΐζου. Για τον Μάνο Λοΐζο σημερινή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής που είναι και μεταφορά και λόγια άλλων, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που από την αρχή, να πούμε και δύο λόγια από τον ωραίο πρόλογο που έχει στην κασετίνα αυτή που είχε βγει το Βήμα το 2005 ο Γιώργος Τσάμπρας, που είχε κάνει και την επιμέλεια εκεί. Εκεί μιλά ακριβώς για αυτόν τον ολιγογράφο και δύσκολο στη γραφή, την ενορχίστρωση, την ηχογράφηση, με μόλις 10 μεγάλους δίσκους που έχει εκδώσει εν ζωή, με μόλις 94 καταγεγραμμένα τραγούδια σε αυτά τα μόλις 45 χρόνια του, από την πρώτη εμφάνιση στη δισκογραφία μέχρι και τον θάνατό του, τραγούδια που αναγνωρίστηκαν πολλά από αυτά, όχι στον καιρό τους, αλλά 40... Πόσα χρόνια να πούμε, 50-60 χρόνια μετά. Σκεφτείτε ότι το «Δεν θα ξαναγαπήσω» που ακούσαμε πριν θεωρήθηκε τέτοια αποτυχία από τους ηθήνοντες της εταιρείας. Ο άλλος του τίτλος ήταν και «Το μερτικό μου από τη χαρά», έτσι. Είναι η άλλη πλευρά δηλαδή. Είναι ότι η αποτυχία που σκέφτηκαν ή που νόμισαν ότι θα είχε οι ηθήνοντες ήταν τέτοια που δεν θέλησαν ποτέ μετά, έψαχναν να βρουν τρόπο πώς δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ ο συνθέτης με τον τραγουδιστή. Δηλαδή, πίστευαν ότι κατέστρεψε τον Καζαντζίδη, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, ενώ συνέβη στο πέρασμα του χρόνου το αντίθετο και για τους δυο. Η Ευδοκία δεν πήρε βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, απέτυχε εμπορικά στις αίθουσες, αλλά και ως soundtrack δεν τράβηξε ιδιαίτερα, σχεδόν καθόλου στη δισκογραφία. Μιλάμε για τότε. Γιατί μετά από τόσα χρόνια σχεδόν ξέρουμε τα περισσότερα κομμάτια από την Ευδοκία. Το «Δε ζεϊμπέκικο» της Ευδοκίας έχει γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά χορευτικά ζεϊμπέκικα ever στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξει καμιά ορχήστρα από τα πιο μεγάλα κέντρα μέχρι το τελευταίο πανηγύρι στην τελευταία άκρη αυτού του τόπου. Το «Όλα σε θυμίζουν» που το ακούσαμε όταν το έφτιαχνε, ακόμα το σκάλιζε ο Λοΐζος, αρχή-αρχή της σημερινής εκπομπής. Δεν θεωρήθηκε και πολύ ότι θα τραβούσε και το έβαλαν 5ο τραγούδι στο τέλος της πρώτης πλευράς του δίσκου βινιλίου με τα τραγούδια της Χαρούλας, τότε για να θυμόμαστε, να καταλαβαίνουμε, οι σειρές, ας πούμε, της τοποθέτησης είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα οποία δεν θεωρούσαν ότι θα τραβήξουν πολύ ήταν στη μέση των δίσκων. Το πρώτο και το τελευταίο, ιδίως το πρώτο δεύτερο, ήταν πάντα τα δυνατά τους χαρτιά. Κάπως έτσι λοιπόν με τα τραγούδια του Λοΐζου συνέβη αυτό το καταπληκτικό, το διαχρονικό. Συμβαίνει μέχρι και σήμερα να γίνονται συναυλίες όπως τις προάλλες σε μεγάλα στάδια. Συμβαίνει να γίνονται και πολλές επανεκτελέσεις και διασκευές και tribute, πώς τα λένε και όλα αυτά. Συμβαίνει και να θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τα τραγούδια για την αγαπημένη που δεν πρόλαβε να τα φτιάξει όπως θα ήθελε. Έμειναν βέβαια σε έκδοση δίσκου οι ηχογραφήσεις του με το demo που λένε οι μουσικοί, με την δική του φωνή και την κιθάρα. Ναζίμ Χικμέτ, απόδοση στα ελληνικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου για τη ζωή.

Στα χρόνια της δικτατορίας συνελήφθη δύο φορές, έλεγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και βρέθηκε στην απομόνωση, στην ασφάλεια, δεν μου λέγε αν τον βασάνισαν. Όταν τον ρωτούσα γελούσε και με δούλευε. Ωραία τα περνούσα, αλλά δεν είχα παντούφλες. Αλλά η γυναίκα του μου αποκάλυπτε πως το κορμί του ήταν μελανιασμένο. Δεν είχε κακίες και ήταν από τους λίγους σε αυτό το χώρο που πίστευε στους νέους. Στο σπίτι του κάποτε έμενε ο Σαββόπουλος και ο Φόντας Λάδης. Το πενιντάρικό του το μοιραζόταν με φτωχούς καλλιτέχνες. Ο Ρασούλης ήταν κοντά του, γιατί τους λογάριαζε το ταλέντο τους. Γι' αυτό και έφυγε ύστερα από τόσες επιτυχίες απένταρος. Ήταν από τους πρώτους που θέλησαν να προασπίσουν έμπρακτα τα συμφέροντα των συνθετών. Ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στην ΕΜΣΕ για να γίνει κάποτε πρόεδρός της και να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό οργανισμό που τον τιμούν όλες οι εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρώπης. Παύλα δική μου εδώ τώρα, έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο, να θυμηθούμε. Αυτά είναι από τα νέα της 18/9/1982 δημοσιευμένα που σας μεταφέρω. Και να θυμίσω λίγο και δύο λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έλεγε «Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι ο χαμός του Μάνου». Ο Μάνος Λοΐζος ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και άνθρωπος με σπάνια τιμιότητα και αξιοπρέπεια, σπουδαίος αγωνιστής για

την πρόοδο. Η χώρα μας έχασε ένα μεγάλο συνθέτη και είναι μεγάλη η λύπη μας για τον αγαπημένο φίλο. Και ο Γιάννης Νεγρεπόντης, που ήταν συνεργάτης του σε πολύ σπουδαία τραγούδια, τα γνωστότερα, ας πούμε τώρα, τα Νέγρικα, όλος ο κύκλος, το Ακορντεόν, ο Τρίτος Παγκόσμιος, είχε γράψει τότε, είχε πει: «Εγώ έλεγα πάντοτε ότι ο Μάνος Λοΐζος ήταν από τη γενιά του ο καλύτερος μελωδός, κάτι που ήταν κοινά παραδεκτό από όλους τους συναδέλφους του. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας καλλιτέχνης με ήθος δημιουργού και η κοινωνική και πολιτική του στάση ήταν συνεπής με το έργο και τη ζωή του. Αν δεν έφευγε, θα είχε πολλά να δώσει ακόμα». Ωραία, θα είχε. Πάρα πολλά θα είχε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Για τον Μάνο Λοΐζο η σημερινή εκπομπή, με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίρης στην επιλογή των τραγουδιών, αλλά και την επιλογή των όσων σας μεταφέρω από λόγια που έχουν πει για αυτόν τον πραγματικά μοναδικό συνθέτη μας, που ήξερε τόσο αρμονικά και αβίαστα να συντεριάζει το λόγιο με το λαϊκό, το ροκ με το ζεϊμπέκικο. Το «Για μια μέρα ζωής» άλλωστε ο τελευταίος του δίσκος έδειξε πόσα πολλά μπορούσε να κάνει και στην μπαλάντα και σε ροκ στοιχεία και σε ηλεκτρικές έτσι, εισαγωγές αντιλήψεων μέσα στο δικό του τραγούδι. Ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο έγραφε ο Χριστοδούλου, ο Δημήτρης, ο ποιητής μας, που είχαν δουλέψει και μαζί βέβαια. Ο Μάνος ήταν ένας εξαιρετικός φίλος και αυτό το λέω χωρίς τις υπερβολές που λέγονται όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τρυφερός μουσικός, λεπτός στις συλλήψεις του, με μια βαθιά προοπτική και οράματα, ανθρώπινος φίλος των εργαζομένων, σαν άνθρωπος που είχε γνωρίσει τους φελάχους της Αιγύπτου όπου μεγάλωσε, ήταν ενθουσιώδης και βαθιά ελληνικός, του άρεσε πάρα πολύ να ακουμπάει η μουσική του στην ελληνική παράδοση με τη δυναμική έννοια του όρου. Έφυγε λοιπόν ένας φίλος και ένα μεγάλο μουσικό ταλέντο. Χαίρε Μάνο.

Όποιος το παλικάρι με την Λίτσα Διαμάντη εδώ να τραγουδά, μουσική και στίχους του Μάνου Λοΐζου. Ποια ήταν η δεύτερη φωνή, το καταλάβατε, η αντρική δεύτερη φωνή εκεί στο ρεφρέν. Ο Γιώργος Νταλάρα ήταν μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη. Τραγούδι από τον σταθμό, τον πρώτο μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε του Μάνου Λοΐζου το 1968. Σκόρπια του τραγούδια, 45, είχαν βγει ίδια πιο μπροστά. Είχε βγει το τραγούδι από το 1965, είχε βγει το τραγούδι του Δρόμου πρώτο-πρώτο το 1963 με την απόδοση στίχων στα ελληνικά του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και την πρώτη ερμηνεία να ανοίξει τον Γιώργο Μούτσιο. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε στο τέλος. Πάμε όμως να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτήν την τόσο έτσι, στιβαρή έτσι, πλευρά, τη λαϊκή, την αυθεντική, την καθαρόημη λαϊκότητα που κουβαλούν αυτά τα κομμάτια και πάμε να ακούσουμε μετά το «Όποιος το παλικάρι» δύο χαρακτηριστικά κομμάτια που μπορεί και να αν το συνδύαζε κάποιος έτσι λίγο πιο ας πούμε επηρεασμένος μονάχα από τον Τρίτο Παγκόσμιο ή από το ακορντεόν ή από το τραγούδια του δρόμου ή από τα νέγρια, μπορεί και λίγο κάπως να μην το πίστευε ή να τον ξένιζε το ότι τραγούδια όπως «Η δουλειά κάνει τους άντρες» ή «Ο ένας πλάι στον άλλον» ανήκουν στον ίδιο συνθέτη.

Μην το πάρεις ακόμα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εδώ ακούμε τι ακούμε. Εδώ ακούμε Δημήτρη Ευσταθίου με δεύτερη φωνή του Μάνο Παπαδάκη, με στίχους της Μάρος Λίμνου, ένας πλάι στον άλλον. 45 που κυκλοφόρησε το 1969. Ο Μίξο Δωράκης έλεγε με τον πρόωρο χαμό του Μάου Λοΐζου πενθεί ελληνική μουσική και μαζί όλος ο ελληνικός λαός. Ήταν ο γλυκύτερος, ο ευγενέστερος. Σεμνά και μετάκλητα μπήκε από έφηβος στην υπηρεσία της τέχνης και του λαού μας. Ο λαός τον αγάπησε, η νεολαία τον έκαμε δικό της. Το έργο του πηγαίο, αληθινό γνήσιο, ανήκε από τώρα και στο εξής στην εθνική μας κληρονομιά. Σαν μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νεοελληνικού μας πολιτισμού, όσο θα υπάρχει Ελλάδα, όσο θα υπάρχουν Έλληνες, το τραγούδι του Λοΐζου θα υπάρχει.

Ο τρίτος παγκόσμιος του Γιάννη Νεκρεπόντη, η στίχη, με την βέβαια ερμηνεία εδώ την μοναδική, σφράγισε το τραγούδι και όλες τις συναυλίες επίσης που προκαλούσε τον ενθουσιασμό, τον πολιτικό και τον κοινωνικό στον κόσμο, αυτό το τραγούδι με την ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και φτάνουμε έτσι στο τέλος της σημερινής μας μικρής αναφοράς. Κάθε χρόνο συμβαίνει σχεδόν, είτε στη γενέθλια ημέρα του 22 του Οκτώβρη, είτε στην ημέρα, την επέτειο του θανάτου του 17 του Σεπτέμβρη. Και πάντα δεν προλαβαίνω να μεταδώσω αγαπημένα τραγούδια. Αυτή τη φορά έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο τραγούδι του δρόμου ή το «Σ' ακολουθώ». Και κατέληξα στο «Σ' ακολουθώ», που νομίζω ότι όλοι τα αγαπάτε πάρα πολύ. Τραγούδι που έχει πίσω του βέβαια και μια πολύ ωραία ιστορία, καθώς είχε γραφτεί αρχικά για μια σπουδαία γυναίκα που είχε εμπνεύσει από ο Σάρτρ μέχρι Μίκη Θοδωράκη και Καρούζο. Μιλώ για την Λίζη Λασιθιωτάκη. Έτσι έλεγε αρχικά τώρα το τραγούδι, Λίζη ας πούμε, κράτησέ με και περπάτησέ με κλπ. Μια γυναίκα που κατά γενική ομολογία φιλόλογος ήταν, είχε μια σπουδαία πνευματική και πολιτικοκοινωνική επίδραση σε όλους τους ανθρώπους που την γνώρισαν, και για αυτήν υπήρξε φίλη και συνεργάτητα του Σάρτρ, για αυτήν έγραψε ο Λοΐζος το «Σ' ακολουθώ». Πάμε να ακούσουμε τώρα την τελική βερσιόν και με αυτήν να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν μια εκπομπή της Βόλτας στους δρόμους, τους μουσικούς του Μάνου Λοΐζου.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Εντάξει, έχω αλλάξει αρκετά τη ροή της εκπομπής αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα τους καταλαβαίνετε από μέρα σε μέρα. Ωστόσο ήρθε η στιγμή να επιστρέψουμε στην σειρά των εκπομπών που έχω δεσμευτεί ότι δεν θα τις ξανασταματήσω. Πριν από χρόνια είχαμε ξεκινήσει εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης μια σειρά εκπομπών όπου ακούμε όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε στα ελληνικά, ωστόσο όμως πρόκειτο για διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά, είτε με μεταφράσεις των στίχων είτε με καινούριους στίχους από την αρχή. Κάποια στιγμή στο ξεκίνημα του 2025 σταμάτησα την σειρά αυτή γιατί άρχισαν να μπλέκουν πολλές συνεντεύξεις στη μέση και πολύ απλά δεν προλάβαινα, αλλά από τον προηγούμενο μήνα και μετά σας έχω υποσχεθεί πως τουλάχιστον μία φορά το μήνα θα επανέρχομαι στις εκπομπές αυτές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας στον ήχο, και σήμερα θέλω να περάσουμε όλο το χρόνο της εκπομπής πάνω από έναν συγκεκριμένο δίσκο, και αυτός ο δίσκος είναι το Ξενοδοχείο του Διονύση Σαββόπουλου από το 1997, όπου ο ίδιος προσπαθώντας έτσι να αποκτήσει ξανά επαφή με τη ροκ πλευρά του ή τουλάχιστον με τα νεανικότερα ακροατήρια, φτιάχνει έναν δίσκο φόρο τιμής σε όλους τους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν μεγαλώνοντας και ο ίδιος μουσικά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας δίσκος αρκετά αμήχανος, καθώς επιλέγει ο Διονύσης Σαββόπουλος να διασκευάσει πασίγνωστα πραγματικά τραγούδια, τις περισσότερες φορές κάνοντας σχεδόν ευθεία μεταφορά των στίχων στα ελληνικά. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνω εγώ, έχοντας ακούσει πάρα πολλές αντίστοιχες τέτοιες διασκευές, ή θα πετύχει αξιοπρεπώς ή δεν θα πετύχει καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει έτσι κάπως μέση λύση, και μπορείτε να φανταστείτε, κάνοντας όλη αυτήν την εισαγωγή, τι μπορεί να εννοώ ότι συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις μεταφορές. Ο δίσκος του Ξενοδοχείου ξεκινάει με το Σώσε, μια διασκευή του Jimmy Sam Blovin από τους Spencer Davis Group.

Πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική του 1966, το Give Me Some Lovin' από του Spencer Davis Group, ένα τραγούδι το οποίο λέγεται ότι γράφτηκε μέσα σε μισή ώρα και μετά από πίεση της ηχογραφικής εταιρείας για να έχουν ένα hit. Δεύτερη ζωή είχε μερικά χρόνια αργότερα από την χρησιμοποίηση και την αντίστοιχη διασκευή του στην ταινία Blues Brothers. Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ως το σώσε από τον Διονύση Σαββόπουλο. Τώρα, όπως κάνουμε σε αυτές τις εκπομπές, θα ακούμε τα τραγούδια το ένα δίπλα στ' άλλο, πρώτα το ελληνικό και μετά το ξένο, και πολύ πολύ νωρίς φτάνουμε σε ένα τραγούδι στο οποίο συμβαίνει ακριβώς αυτό που σας έλεγα με τους στίχους πριν, σχεδόν ευθεία η μεταφορά και η μετάφρασή τους στα ελληνικά, κάτι το οποίο φαίνεται ωστόσο να μην λειτουργεί τόσο μα τόσο καλά. Έχει κάνει και ένα αντίστοιχο πολύ πολύ γνωστό, πολύ διάσημο σκετσάκι ο Τζίμις Πανούσης πάνω σε αυτό το τραγούδι, είναι το Perfect Day.

και νομίζω ότι μπορείτε, ίσως να μπορείτε να καταλάβετε αυτό που εννοώ. Το Perfect Day στιχουργικά από τον Lou Reed είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι γεμάτο με φράσεις και ιδιωματισμούς, φράσεις οι οποίες κυριολεκτικά δεν σημαίνουν κάτι ακριβώς στα ελληνικά, ωστόσο το νόημά τους είναι αυτό που βγάζει νόημα και στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο έχουν μεταφερθεί σχεδόν αυτολεξία από τον Διονύση Σαββόπουλο στα ελληνικά και κάτι τέτοιο κατά τη δική μου άποψη δεν λειτουργεί. Ας ακούσουμε το original Perfect Day τώρα από τον Lou Reed, δίσκος Transformer του 1972, παραγωγή των David Bowie και Mark Ronson.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Μα πώς βρε.

0: με την πηγή.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ίδια όπως ήταν.
1: Same as it ever was.
0: Ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντηση. Υδάτων και η προήγηση. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανό. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: μπαγκάλ.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
2: Και εξίστασε.
1: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

0: as it ever was.
1: Ίδια όπως ήταν.
0: Same as it ever was.
1: Ή όπως ανέκαθεν.
0: Same as it ever was.
1: Νυν και αΐ θα πει.
0: Same as it ever was.
1: Νυν και αΐ θα πει.
0: Same as it ever was.
1: Ίδια όπως ήταν.
0: Same as it ever was.
1: Όπως ανέκαθεν.
0: Same

και περιμένω τώρα εγώ από τραγούδι σε τραγούδι να φτάσουμε σε κάτι που όντως λειτουργεί καλά στα ελληνικά. Σίγουρα αυτό δεν ήταν το μια φορά σε αυτήν τη ζήση. Η μεταφορά στα ελληνικά του Once in a Lifetime των Talking Heads, το οποίο το γράψανε με τον Brian Eno στις αρχές της δεκαετίας του 80, μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο εδώ και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γενικά οι καλεσμένοι στον δίσκο αυτό είναι πάρα μα πάρα πολλοί και ονόματα τεράστια. Βασίλης Παπακουσταντίνου, Ορφέας Περίδης, είπαμε για τον Ιωαννίδη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Αργύρης Μπακυρτζής, Νίκος Γιώγαλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Τσακνής, ενώ και οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν πίσω από τον Διονύση Σαββόπουλο στο ξενοδοχείο είναι τεράστια ονόματα της ελληνικής σκηνής. Στις κιθάρες ο Γιάννης Πάθας, την Πανακυπλέκθαρα ο Σταύρος Λάντσιας και στο κοντραμπάσο ο Γιώτης Κιουρτσόγλου. Ένας δίσκος ο οποίος φτιάχτηκε για να είναι ένας καλός δίσκος, ακόμα και αν είχε αστοχίες όσον αφορά τις διασκευές, αλλά εμείς ούτως ή άλλως διασκευές μελετάμε στην σειρά των εκπομπών αυτών, οπότε και με διασκευές θα συνεχίσουμε μέχρι και το τέλος. Προς το παρόν, το original Once in a Lifetime των Talking Heads.

at the bottom of the ocean, under the

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

και για να μην είμαι εγώ γκρινιάρης συνέχεια, το Into My Arms του Nick Cave μεταφέρεται αρκετά πιο πετυχημένα στα ελληνικά από τον Διονύση Σαββόπουλο. Αυτό θα ακούσουμε και στην πορεία. Είναι και μάλιστα το πιο σύγχρονο του δίσκου τότε. Και τα δύο βγήκανε το 1997 και το Into My Arms την ίδια βέβαια χρονιά από το ιστορικό The Boatman's Call του Αυστραλού τραγουδοποιού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

έτσι για λίγο σπάμε την ροή του άλμπουμ, ούτως ή άλλως το παλιάτσο και το ληστή πρώτος ο Σαββόπουλος τον τραγούδησε, τον μετέφρασε έτσι από την περίοδο την λίγο περίεργη στη ζωή του όσον, και στην καριέρα του μάλλον όσον αφορά τις διασκευές που έκανε σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Υπάρχει αντίστοιχο και κείμενο, αντίστοιχα κείμενα βασικά να βρείτε στο διαδίκτυο για να διαβάσετε για αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε για μία ακόμα φορά εμείς εδώ. Το τραγούδι βέβαια πρωτογραμμένο από τον Bob Dylan, ωστόσο η πιο διάσημη του εκδοχή είναι αυτή του Jimi Hendrix και τον Jimi Hendrix Experience από το Electric Ladyland του 1968. Εμείς το ακούσαμε από του Χάρη Κατσιμίχα μέσα από κάτι σαν συλλογή διπλό CD που είχε βγει από τους αδερφούς Κατσιμίχα το 1997. Και αυτό με τίτλο «Παράλληλη δισκογραφία». Πάμε να ακούσουμε το Jimi Hendrix Experience στο All Along the Watchtower.

Ούτως ή άλλως η πρώτη μεγάλη επιρροή, ξένη επιρροή του Διονύση Σαββόπουλου μάλλον είναι ο Λούτσιο Ντάλα και όσον αφορά τη μουσική και τα τραγούδια αλλά και όσον αφορά το παρουσιαστικό. Ο χρόνος που μετράει είναι μια διασκευή στο Λάνο Τσεβέρα, αν το προφέρω σωστά, του Λούτσιο Ντάλα, ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί έτσι, μια μεταφορά, μία μεταφορά, μία παρομοίωση των μολυβένιων χρόνων της Ιταλίας και των ταραχών έτσι, των δεκαετιών του 60-70 και αρχών του 80. Πολύ διάσημο τραγούδι στην Ιταλία το 1979.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή ακριβώς όπως κλείνει το ξενοδοχείο του Διονύση Σαββόπουλου, με την τουλάχιστον τολμηρότατη επιλογή του να διασκευάσει το Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, τον Jethro Tull, και να μεταφράσει τους στίχους του στα ελληνικά, για να κλείσουμε έτσι μία ακόμα εκπομπή της σειράς αυτής των εκπομπών με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Πριν κλείσουμε, μόνο να σημειώσω και να σας υπενθυμίσω πως αυτές οι εκπομπές συγκεκριμένες της μηχανής αναζήτησης μεταδίδονται μία φορά το μήνα, συνήθως την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

τα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην ακράθα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313 338 456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6930 07 82 91. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Για σήμερα θα ακούσουμε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2024. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος του και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης στο μπουζούκι. Στο Κάπως έτσι ο Φώτης Βεργόπουλος γράφει τη μουσική στα 14 δικά του τραγούδια. Η στίχη είναι του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, του Θεόφιλου Βερίκιου και του ίδιου του Φώτη Βεργόπουλου. Ο Φώτης Βεργόπουλος είναι και ο βασικός ερμηνευτής στα τραγούδια στο Κάπως έτσι. Υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με έναν οργανικό σκοπό με τον οποίο ανοίγει και το άλμπουμ. Ακούσαμε τον Απτάλικο και επόμενο κομμάτι είναι το Πάρτο Αλλιώς. Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, είναι και στην ερμηνεία.

Ακούμε τραγούδια από τον δίσκο «Κάπως έτσι» που κυκλοφόρησε ο Φώτης Ευεργόπουλος στο τέλος του 2024. Η παρουσίαση του άλμπουμ έγινε τον Απρίλιο του 2026 στο Ήλιον Plus στην Αθήνα. Το «Κάπως έτσι» είναι ένας ολόφρεσκος δίσκος που παραπέμπει στο καλό λαϊκό τραγούδι με στοιχεία του ριμπέτικου. Έχει αμανέδες, έχει ενσωματωμένες τις μουσικές επιρροές του δημιουργού. Θα ακούσουμε τώρα την ξεχασμένη σου εικόνα σε μουσική του Φώτη Ευεργόπουλου, στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη. Στο τραγούδι είναι η Ανατολή Μαριόλα.

Αυτό, κάπως έτσι ηχογραφήθηκε ζωντανά και ομαδικά στο στούντιο Sierra και κυκλοφορεί από την Violin Productions. Η ανάγκη έκφρασης του κύριου δημιουργού του δίσκου, του Φώτη Βεργόπουλου, μέσα στις αξέχαστες καραντίνες ήταν το κλειδί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όταν η ανάγκη αυτή συνδυάστηκε με τον ελεύθερο χρόνο και κάποιες φλόγες εσωτερικές, όλα πήραν κάπως τον δρόμο τους. Ακούμε τον Πάνο Δημάκη στο μπουζούκι, τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, την Σουζάν Γκεροφπιάν στο μπάσο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο ακορντεόν και ο Φώτης Βεργόπουλος είναι στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στη φωνή.

Ο Φώτης Βαργόπουλος γεννήθηκε το 1988 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τα παιδικά του χρόνια όμως τα πέρασε στον τόπο καταγωγής του, στην Κορώνη, στην Μεσσηνία. Με τη μουσική ασχολήθηκε από μικρός, από 6-7 χρονών περίπου, με την έμεση παρακίνηση και επιρροή του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μέλος της απόδημης κομπανίας στην Μελβούρνη. Μετά το Λύκειο, ο Φώτης Βαργόπουλος επέστρεψε στην Αυστραλία για να σπουδάσει. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και ξεκίνησε να ασχολείται παράλληλα και με το μπουζούκι επαγγελματικά και να παίζει σε διάφορα μαγαζιά της Μελβούρνης. Από τα τέλη του 2012 όμως επέστρεψε και μένει μόνιμα στην Αθήνα. Εμείς ακούμε τραγούδια από το Κάπως Έτσι, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024. Ακούσαμε τον Αντικατοπτρισμό σε στίχους του Γιάννη Μανουηλίδη και μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, με τον ίδιο το Φώτη Βεργόπουλο στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο όμορφα και πιο ιδιαίτερα τραγούδια του δίσκου. Θα ακούσουμε τον τρόπο που κοιτάς. Ο Φώτης Βεργόπουλος και η Βελίνα Αγγέλου είναι στο τραγούδι. Ο Κωστής Κωστάκης είναι στη χαβάγια. Ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά. Και ο Γιώργος Χρονόπουλος στην κιθάρα.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και η Δήμητρα Γαλάνη. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης που επιμελείται ο Μανώλης Πάπος, όπως επίσης και μέλος της μουσικής παράστασης του Σταύρου Ξαρχάκου Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά. Οι μουσικές επιρροές του Φώτη Βεργόπουλου αποτυπώνονται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, έχει επηρεαστεί από το παίξιμο του Στέλιου Βαμβακάρη. Θα ακούσουμε τώρα το Μυστήριο με το Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης έχει γράψει τους στίχους και ο Φώτης Βεργόπουλος τη μουσική.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει χρησιμοποιήσει ένα κλασικό, σε πολλά εισαγωγικά το κλασικό, λαϊκό σχήμα στις ενορχιστρώσεις του και στις ηχογραφήσεις στο κάπως έτσι, μπουζούκια, ακορντεόν και κιθάρα δηλαδή. Θα ακούσουμε με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου στο τραγούδι «Αν η αγάπη μου».

θα χαθώ και θα σε χάσω στα χαλάσματα. Ακούσαμε το στενό σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στο τραγούδι μαζί με τον Κωστή Κωστάκη. Και επειδή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και στη λαϊκή μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και πολλοί νέοι δημιουργοί που βρίσκονται στην Αθήνα, που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική, που παίζουν μπουζούκια, κιθάρες και κυκλοφορούν το δικό τους υλικό. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε παρουσιάσει τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη. Σήμερα παρουσιάζουμε και το Κάπως Έτσι του Φώτη Βεργόπουλου. Επόμενο τραγούδι, παίξτε Ζεϊπέκικο σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. Παίξτε Ζεϊπέκικο.

Παίξτε, Ενέζε Μπέκικο. Ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούμε να παίζει και μπουζούκι και μας παρουσιάζει και τα δικά του τραγούδια στην πάρα πολύ καλή αυτή δουλειά. Και ακούμε έτσι και πώς επιλέγει ένας νέος μουσικός και δημιουργός να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι καινούριο, έχοντας τις επιρροές του παρελθόντος, έχοντας τις επιρροές από το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, και πώς μπορεί να συνδυάσει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας ταυτόχρονα κάτι νέο και φρέσκο. Θα κλείσουμε την αναφορά στον δίσκο αυτό με τα παλιά μπουζούκια μας.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από το συγκρότημα Ρεμπετιέν, που αποτελείται από 5 μουσικούς που ασχολούνται με το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και του σμυρναϊκού τραγουδιού. Οι Ρεμπετιέν έχουν συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και αποτελούνται από τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη, την Αυγερινή Γάτση και τον Γιάννη Ζαρία, όπως και τον Γιάννη Κάτο. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη από το 1940. Ήταν το Jukebox από την εκδοχή των Ρεμπετιέν. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Όταν όλα περάσουν κι όλα χαθούν, όταν όλοι σοπάζουν και κρυφτούν, όταν σβήσουν τα αστέρια στον ωκεανό,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 25 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2005, η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό το Βελιγράδι στη Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1653 γεννιέται ο Ζαν Φιλί Ραμό, Γάλλος συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής, από τους πλέον σημαντικούς της εποχής του Μπαρόκ. Το 1897 έρχεται στη ζωή ο William Faulkner, νομπελίστας συγγραφέας, ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα στην αμερικανική λογοτεχνία. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δμήτρη Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τη δραματική της ένταση, τα στοιχεία γκροτέτσκο και σάτυρας, αλλά και από τις βαθιές πολιτικές και συναισθηματικές αντιθέσεις, καθώς η καριέρα του επηρεάστηκε άμεσα από το σοβιετικό καθεστώς και τη σταλινική λογοκρισία. 81 ετών γίνεται σήμερα ο Μάικλ Ντάγκλας, γιος του Κέρ Ντάγκλας, ένας από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς ηθοποιούς και παραγωγούς στο Hollywood. Είναι κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ, ένα καλύτερης ταινίας ως παραγωγός στο «Η φωλιά του κούκου» το 1975 και ένα πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Wall Street. Στα 76 έτη μπαίνει σήμερα ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης παγκοσμίως. Η ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» το 1988 τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το «Όλα για τη μητέρα μου» το 1999 και το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002, μια σπάνια διάκριση για μια αγγλόφωνη ταινία. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από τη μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith. Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η Μέθοδος» των Williams. Το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold-out παραστάσεις. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

ξεκίνημα για μια εκπομπή Παρασκευής. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, τελειώνει και αυτός ο Σεπτέμβριος και τρέχουμε ολοταχώς προς το φθινόπωρο. Έχουμε δηλαδή ήδη τρέξει. Μια πρώτη εντύπωση από έτσι, την αίσθηση της ημέρας. Τέλος πάντων, ένα τοπικό site δημοσιεύει την είδηση πως πρόκειται να γίνουν αυτή την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου τα αποκαλυπτήρια ενός γλυπτού, ενός αγάλματος του Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο τοποθετήθηκε έξω από την Παναγία Χαλκαίων, τέλος πάντων πολύ κοντά στην Εχνατία. Αυτές εδώ ειδήσεις, τέλος πάντων, επειδή όλα αυτά τα site έχουν και διάφορους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, κάνουν την αναπαραγωγή, έτσι, το δημοσιεύουν. Και το τι γίνεται από κάτω στα σχόλια δεν περιγράφεται, δηλαδή λέγονται πράγματα τα οποία νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα ξεφεύγουν της λογικής. Ειλικρινά τώρα, τι έχουμε πάθει, τέλος πάντων. Ας μείνουμε στον Καποδίστρια και στα αποκαλυπτήρια τα οποία θα γίνουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα με μια πάρα πολύ πυκνή επικαιρότητα. Σήμερα θα δείτε παντού και στον ελληνικό τύπο και στον διεθνή τύπο την αποχώρηση 77 αντιπροσωπιών από την σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και το δείπνο του Τραμπ με τον Κινέζο, τέλος πάντων, πρόεδρο, που ήταν επίσημα καλεσμένος, επίσημος προσκεκλημένος, στο Λευκό Οίκο, σε ένα τραπέζωμα, το οποίο δεν τρώγανε μόνο ο Τραμπ και ο Σι, έτρωγαν και άλλα πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Ιλον Μάσκ από την Τέσλα, ο Τιμ Κουκ από την Apple, ο Σαμ Άλτμαν από την OpenAI, και μπορεί κανείς να καταλάβει, τέλος πάντων, πώς ανοίγει ένα παιχνίδι μέσα στο οποίο παίζονται και οι ζωές όλων μας. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Αγγελική Μπρέλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Ευκαρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291, σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα.

Εδώ είμαστε, ολική κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, όπως ξέρετε, μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί ίσως και όχι. Στις 29 του μήνα θα έρθει ο Ιαν Μαγκαγιόν στην Ελλάδα, προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει στην Αθήνα, όπου θα έχει μια συζήτηση στο Μέγαρο, έτσι, είναι από τις εκδηλώσεις αυτές, όπου έχουμε προσκεκλημένους στο Μέγαρο Μουσικής, το οποίο είναι ένα παλιό ήθος, όπου έφερνε, ας πούμε, από τότε, από το Μέγαρον Πλάς, ονόματα μεγατόνων. Το βιβλίο του Ιαν Μαγκαγιόν, τι μπορούμε να γνωρίζουμε, που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, όχι πολύ πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν προλαβαίνει, η αλήθεια, ακόμη να το διαβάσω. Είναι ένα βιβλίο όμως που κοιτά το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος. Είναι κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει ο Ιαν Μαγκαγιόν. Εξάλλου είναι αποκαλυπτικός και ο τίτλος του. Τι μπορούμε να γνωρίζουμε, αλήθεια, τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Έδωσε μια συνέντευξη στον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος, στον Γιάννη Πανταζόπουλο, με συγχωρείτε, ο οποίος, Ιαν Μαγκαγιόν, που είναι ένας συγγραφέας πολύ διαβασμένος, ένας συγγραφέας star, θα έλεγε κανείς, ένας συγγραφέας στην συγγραφική πορεία του οποίου μπορεί κανείς να διακρίνει τουλάχιστον δύο περιόδους, κατά την άποψή μου τρεις, και δεν το κρίνω τόσο φιλολογικά, εξάλλου δεν είμαι φιλόλογος, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με θεματικούς κύκλους, ζητήματα στα οποία ο Ιαν Μαγκαγιόν εστίασε, και αυτό εδώ το οποίο προσπάθησε να κάνει στη γραφή, γιατί είναι ένας συγγραφέας που γράφει συνειδητά με μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, μια πένα εξόχως γοητευτική, και παρά ενδεχομένως τις κάποιες αστοχίες, δηλαδή κάποια μυθιστορήματά του να είναι περισσότερο αδύναμα από κάποια άλλα, πράγμα απόλυτα λογικό σε μια τέτοια πορεία τόσων χρόνων με μια τόσο μεγάλη διαδρομή. Προσωπικά λατρεύω την πρώτη περίοδο του Ιαν Μαγκαγιόν, όταν τον ακολουθούσε το προσωνύμιο Macabre. Ήταν κάτι το οποίο λειτουργήσε, νομίζω, τότε απελευθερωτικά, όχι μόνο για τα βρετανικά γράμματα, αλλά νομίζω για τα γράμματα ολόκληρης της Ευρώπης, αν και τότε πραγματικά ακόμη και για τη λογοτεχνία που γραφόταν στη Βρετανία χρειαζόταν κάποιος να δώσει ένα φιλί ζωής, και ήρθε και το έδωσε με αυτή τη γοητευτική πένα, με ζητήματα τα οποία ήταν άβολα, όμως που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί, και πάντοτε με κάτι το ανησυχητικό στη βάση του. Από τότε βέβαια κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι. Στα 77 του, και σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιάννη Πανταζόπουλο, μεταφέρει λοιπόν τα ερωτήματα αυτά σε ένα μέλλον μακρινό και κοντινό και οικείο παράλληλα, δηλαδή είναι ένα μέλλον το οποίο μπορούμε εμείς να αναγνωρίσουμε, καθώς η κλιματική αλλαγή. Αυτό θέλω να το σημειώσουμε. Όταν ένας συγγραφέας σαν τον Ιαν Μαγκαγιόν γράφει για το ζήτημα αυτό, το βιβλίο αυτό γίνεται ένα διεθνές best seller, και προφανώς δεν είναι ο πρώτος που γράφει. Όταν έγραφε για τα ζητήματα αυτά η Μάργαρετ Άντγουντ, τέλος πάντων τα εκδοτικά και συγγραφικά trend ήταν τελείως διαφορετικά, είναι ήδη μία αναγνωρίσιμη τάση. Στις μυθοπλασίες γενικότερα είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το δούμε και στην ελληνική λογοτεχνία. Ήδη το έχουμε δει, ίσως με έναν τρόπο πολύ πιο υπαινικτικό. Εδώ ο Ιαν Μαγκαγιόν, επειδή είναι ο Ιαν Μαγκαγιόν, κάνει ό,τι θέλει. Και είναι μια κλιματική αλλαγή η οποία έχει αλλάξει το χάρτη της Βρετανίας. Είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει μεταμορφώσει τη σχέση των ανθρώπων. Είναι μια τεχνολογία η οποία αφήνει πίσω της απίστευτα ίχνη. Και οι άνθρωποι του μέλλοντος θα γνωρίζουν θεωρητικώς για μας περισσότερα από όσα μπορέσαμε εμείς να μάθουμε για εκείνους που περπάτησαν σε αυτόν τον πλανήτη πριν από εμάς. Και σκεφτεί κανείς τον κόπο, τις επιστήμες, ορίστε με την Αγγελική, και οι δύο έχουμε παιδιά τα οποία είναι ιστορικοί, οι οποίοι ακριβώς ειδικεύονται σε αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή είναι η επιστήμη τους, πώς θα φέρουμε την ιστορία, το παρελθόν στο παρόν, και πώς αυτό το πράγμα θα το μελετήσουμε. Και ας μην μιλήσουμε για τη δουλειά των αρχαιολόγων, οι οποίοι σκάβουν κιόλας και πρέπει να έρθουν και να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν τα απτά ίχνη. Σκεφτείτε λοιπόν όλο αυτόν τον κόπο. Εμείς τους τα δίνουμε με έναν αλλιώτικο, και ενδεχομένως να έχουν κάποιες ευκολίες.
Άραγε όμως μέσα σε όλα αυτά ποιο είναι το αποτύπωμά μας και πώς αυτή η μνήμη θα αναδυθεί, γιατί ακόμη και έτσι πρέπει κάποιος τη μνήμη να την ερμηνεύσει, γιατί ίσως όσα περισσότερα ίχνη αφήνουμε πίσω μας, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να παρερμηνευθούμε. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα εξόχως σημαντικό σχόλιο για τον καιρό μας, το οποίο αν θέλετε σε ένα βαθμό μας κάνει να βλέπουμε και τον εαυτό μας με ένα διαφορετικό τρόπο, και ακριβώς αυτή είναι η χρησιμότητα βιβλίων του μέλλοντος. Μιλούν για το μέλλον, ενδεχομένως είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, όμως αυτό τους βοηθά να παρατηρήσουν καλύτερα το παρόν.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πριν τρεις μέρες ο θάνατος του Θανάση Χονδρού νομίζω ότι βύθισε σε θλίψη όχι μόνο την καλλιτεχνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικά όλη την πόλη. Ήταν ένα πρόσωπο εξόχως αγαπητό που με την συνοδοιπόρο του στη ζωή και στην τέχνη Αλεξάνδρα Κατσιάνη έκαναν μια σειρά από δράσεις οι οποίες είχαν και τρομακτικό χιούμορ, γιατί ας παραδεχτούμε πως η τέχνη, η λογοτεχνία, η μουσική και λοιπά στην Ελλάδα στερείται έτσι χιούμορ. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροφανείς όλοι έτσι, όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Θυμάμαι και είναι στις κασέτες από το δημοσιοϋπαλληλικό ρητηρέ, το περίφημο «Ποιος φοβάται την Φαλένκεν, τον ουρία», αν το λέω σωστά. Κάποτε υπήρχαν προειδοποιήσεις σε όλα τα φάρμακα να μην καταναλώνετε από αυτούς που πάσχουν από Φάλενκεν τον ουρία, παιδιά το λέω στα, μάλλον το λέω λάθος. Μένω σε ένα κείμενο του Μάριου Χατζηπροκοπίου, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποιητής. Πάρα πολύ σημαντικός, μας έχει προσφέρει ποιητικές συλλογές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως είναι ένας καινοτόμος επιτελεστής. Το να δει κανείς performance του Μάριου Χατζηπροκοπίου πραγματικά τον αφήνει άναυδο, διότι μέσα σε μία περίοδο, μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας, μπορεί να εισχωρήσει σε άλλες περσόνες, να υποδηθεί, αν και η επιτέλεση δεν είναι θέατρο, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, να μεταφέρει αν θέλετε μέσα από το σώμα του φωνές άλλων ανθρώπων, διαφορετικών φύλων, διαφορετικών ηλικιών με μια τέτοια ευκολία η οποία μπορεί να σε αφήνει άναυδο και πραγματικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δουλεμένο. Προφανώς και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία των Χονδρού και Κατσιάνη, γιατί ακριβώς υπήρχε έντονο και σε αυτούς το στοιχείο της performance και γράφει ένα πάρα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο κείμενο για μια δράση την οποία ίσως αξίζει να το μνημονεύσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκλεκτό Μάριο που μας το θυμίζει. Το νόημα μιας χειρονομίας είναι η μέθοδος επαλήθευσής της. Τι είχανε κάνει? Μεταφέρω τα λόγια των Χονδρού και Κατσιάνη όπως τα μεταφέρει ο Μάριος Χατζηπροκοπίου σε ένα σύντομο σημείωμα. Αγοράσαμε ψωμάκια, γράψαμε πάνω του τον στίχο «Το νόημα μιας χειρονομίας είναι η μέθοδος επαλήθευσής της».

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Φρμκού του 2026. Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου διατυπώνει την άποψη ότι και μόνο αυτό να είχαν πράξει, η πόλη θα έπρεπε να γεμίσει μιμητές τους, και μάλιστα επιμένει πάρα πολύ στον στίχο αυτό, που στο νόημα μιας χειρονομίας είναι η μέθοδος επαλήθευσής της, ένα στίχος ο οποίος πραγματικά μοιάζει με μια έκκληση για την επανίδρυση του ορίζοντα, του μέλλοντος και της προοπτικής. Με συγκίνησε πάρα πολύ το κείμενο αυτό. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν κάποια λίγα κείμενα για τον Χονδρό. Θέλω να πιστεύω πως σύντομα θα έχουμε περισσότερα και στον ελληνικό και ειδικότερα στον σαλονικιώτικο τύπο.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Θα είναι νομίζω ένα ενδιαφέρον εκδοτικά φθινόπωρο, σχετικά, όχι ότι δεν έχουμε δει και πιο ενδιαφέροντα.

είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πάντως, ανάμεσα στις εκδόσεις που περιμένουμε να έρθουν, το φθινόπωρο θα είναι και ένα βιβλίο της Κολέτ. Θα έρθει από τη Λότζια. Εντάξει. Λοιπόν, ένα βιβλίο, το έχασα λίγο, γιατί είχα ένα μικρό φτερνισματάκι. Τι να κάνουμε, παιδιά, φτερνιζόμαστε κιόλας με την υγρασία που έχει. Είναι ένα μυθιστόρημα της Κολέτ, ο ελληνικός τίτλος είναι «Η Θεατρίνα», το βιβλίο έρχεται από τη Λότζια. Θέλω να πω κάτι για την Κολέτ, χωρίς να είναι μία άγνωστη, ας πούμε, στο ελληνικό κοινό, προς Θεού. Θα έλεγα μάλιστα ότι παλαιότερες γενιές την είχαν διαβάσει με πολύ πιο μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα, παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, πως το ενδιαφέρον για την Κολέτ είχε ατονίσει. Είναι περισσότερο γνωστή για όλη αυτή τη σειρά με την Κλοντίν, το Ζιζί που έγινε και το μόνιμο musical. Ήταν η δεύτερη γυναίκα που είχε εκλεγεί ως μέλλον της Ακαδημίας Κονκούρ και μάλιστα το 1945, και η πρώτη γυναίκα που στη Γαλλία κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να μετρήσει τον τρόπο και το σθένος με τον οποίο στάθηκε απέναντι σε ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, μιλώντας έξω από τα δόντια για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται γυναικεία σεξουαλικότητα, που ακόμη κι αν σήμερα θεωρείται αυτό να έχει προχωρήσει, στην πραγματικότητα δεν είμαι σίγουρη ότι έχει προχωρήσει και τόσο, με την έννοια ότι αν βγει μια γυναίκα μπροστά και το έχουν κάνει, στην πραγματικότητα κυρίως Γαλλίδες, ίσως να έχει σημασία και για την Κολέτ, ότι υπήρξε η Κολέτ και το ότι έγραψε στη γαλλική γλώσσα, δεν ξέρω, αυτό είναι ένας δικός μου συλλογισμός και μπορεί να εμπεριέχει και ένα λογικό άλμα. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, ας πούμε, πώς τα έγραψε. Αυτό διαχρονικά μέχρι σήμερα. Το βιβλίο της Κολέτ που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Λότζια είναι σε μετάφραση της πολύ έμπειρης Ρίτα Κολαΐτη. Η Λότζια έχει την εξής πολιτική. Εκδίδει μόνο πρωτοεμφανιζόμενους από Έλληνες, δηλαδή αν έχεις εκδώσει βιβλίο σε άλλο οίκο, ακόμη κι αν ο εκδότης, ο Νίκος Οκουφάκης, το βρει εξαιρετικό, δεν πρόκειται να σου το εκδώσει. Βεβαίως, αν είσαι δικός του συγγραφέας, έχεις εμπιστευτεί τον εκδοτικό του οίκο και γράψεις και ένα δεύτερο βιβλίο, θα σου εκδώσει και το δεύτερο βιβλίο από τη στιγμή που θα το εγκρίνει, φαντάζομαι. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη μεταφρασμένη του λογοτεχνία, θέλει να παρουσιάζει άγνωστα κείμενα στο ελληνικό κοινό ή με κάποιο τρόπο να επανασυστήσει συγγραφείς, όπως συμβαίνει σε αυτήν την περίεργη περίπτωση της Κολέτ και την εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση της Κολέτ. Και νομίζω πως θα είναι ένα από τα βιβλία τα οποία θα αξίζει να προσέξουμε. Για τον David Foster Wallace και το Ατέλειωτο Αστείο, ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι ένα, κινείται στη σφαίρα του θρύλου, του μύθου και του έπους, χίλιες σελίδες για τους πολύ δυνατούς αναγνώστες. Πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο Gutenberg, ένα βιβλίο το οποίο το περιμέναν πάρα πολύ οι φίλοι του Foster Wallace, ένα συγγραφέας τον οποίο σχεδόν μας είναι άγνωστος. Δεν είναι ότι δεν έχουν μεταφραστεί βιβλία του, έχουν. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα για κάποιες μεταφράσεις, κάποιες καλές, κάποιες άνισες. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο και γενικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εκδοτικό φθινόπωρο από όπου δεν θα μας λείψουν τα καλά βιβλία, όπως και δεν μας έλειψαν ποτέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαίρομαι πάρα πολύ, διάφορα μνήματα που έχω από φίλους. Ακούστε λοιπόν τώρα μία είδηση από αυτές, οι οποίες θα πληθαίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα και ποιος ξέρει, ίσως να κατηγορηθούν. Ο Τέλισον Ορελιένων έχει γράψει το μυθιστόρημα, δεν θα το πω φυσικά στα γαλλικά, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το πω στα γαλλικά, σε μετάφραση από το Google Translate, ήταν αυτό ή πέθανε. Μιλάμε τώρα για ένα συγγραφέα ο οποίος έχει ξεχωρίσει, έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, είναι στη λίστα του για το βραβείο Goncourt, από τα πιο πολύ συζητημένα μυθιστορήματα της φετινής γαλλικής λογοτεχνικής σεζόν, βρίσκεται και πάλι στο κέντρο για μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να το μαντέψει. Όχι για την ιστορία που αφηγείται, όχι για την πορεία του στα μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία, αλλά για το ποιος το έγραψε και πώς το έγραψε. Συνεπώς, κατηγορείται ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Το στηρίζουν πάντως οι εκδότες του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πουλήσει περίπου 35.000 αντίτυπα μέσα σε 5 εβδομάδες στη Γαλλία. Κέρδισε ήδη ένα βραβείο. Βρίσκεται στις λίστες των σημαντικότερων λογοτεχνικών βραβείων, ανάμεσά τους και το Goncourt. Είναι μια διαμάχη η οποία ξεκίνησε από έναν ανώνυμο λογαριασμό στο X. Και αυτό να μπει μέσα στο πεδίο. Πώς φτάνουμε μέχρι εδώ, ένα βιβλίο το οποίο το βγάζει ένας εκδότης, ένα βιβλίο το οποίο έχει μια αρκετά καλή πορεία, ένα βιβλίο το οποίο είναι υποψήφιο για τα μεγαλύτερα γαλλικά βραβεία. Πώς ξαφνικά βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος με την πλάτη στον τοίχο? Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο γιατί σηκώνει και ανακοινεί αυτό το ζήτημα ένας άγνωστος λογαριασμός στο X. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Προφανώς δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε AI, δεν χρησιμοποίησε AI, σε ποιο βαθμό χρησιμοποίησε AI. Εδώ δεν έχουμε απαντήσει στο βασικό ερώτημα. Εάν χρησιμοποιηθεί AI, μέχρι ποιου βαθμού, ας πούμε, είναι αυτή ηθικά αποδεκτή. Γιατί, ας πούμε, αν γράφεις ένα βιβλίο και θέλεις, ας πούμε, να τεστάρεις ένα πραγματολογικό στοιχείο, π.χ. λέω, και ρωτήσεις την AI, φαντάζομαι ότι αυτό είναι εντάξει. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι εντάξει όταν είσαι η Όλγα το Κάρτσουκ που έχεις πάρει και την Ομπελάρα και πίνουνε νερό στο όνομά σου. Τέλος πάντων, δεν είναι και από τις αδυναμίες μου, αυτό θέλω πάρα πολύ να το λέω πάντα. Δεν είναι μια συγγραφέας που συμπαθώ, αλλά αυτό είναι απλώς προσωπική μου άποψη, η οποία έχει πραγματικά παραδεχτεί ότι έχει βάλει κείμενα στον προσωπικό της AI βοηθό και του λέει έλα τώρα αγάπη μου να δούμε αυτό πώς το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Αυτό για την ώρα δεν είναι αποδεκτό, κυρίως όταν έχεις πάρει Νόμπελ. Λίγες ώρες λοιπόν μετά το βραβείο του από τη μεγάλη αλυσίδα τα FNAC, ο λογαριασμός αυτός υποστήριξε ότι πέρασε από σπάσματα του μυθιστορήματος του από το Pangram, ένα εργαλείο που επιχειρεί να εντοπίσει ένα κείμενο να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το κάνει. Και το συμπέρασμα ήταν κατηγορηματικό, ότι έχει γραφτεί σχεδόν ολόκληρο με AI. Μπορεί κανείς να φανταστεί την πορεία μιας τέτοιας ανάρτησης. Χαμός, μέσα σε μια περίπου ημέρα είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, έφερε τον Ορελιέν και τους εκδότες του και τον κόσμο των λογοτεχνικών βραβείων αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα. Και ένας δημοσιογραφικός έλεγχος ξεχωριστός, πιο εκτεταμένος και δημοσιογραφικός, κάνει την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σε ένα τέτοιο σημείο που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Τίποτε όμως δεν αποδεικνύει ότι το βιβλίο δεν το έγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας. Γιατί τα εργαλεία ανίχνευσης αυτά δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία της συγγραφής. Προφανώς τώρα και κάποιος ήθελε να του τη φέρει το συγκεκριμένο. Ζήλια, φθόνος και μνησικακία, δεν τα συζητάμε αυτά.
Και του την έφερε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να ξέρουμε το μέχρι πού και μέχρι τι. Εδώ όμως λέει σχεδόν ολόκληρο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων. Είναι πάντως ένα ενδιαφέρον ζήτημα και αξίζει κανείς να το παρακολουθήσει. Το συγκεκριμένο εργαλείο με τον οποίο ο ανώνυμος λογαριασμός έλεγξε το κείμενό του συγκαταλέγεται σε εκείνα που έχουν παρουσιάσει τις καλύτερες επιδόσεις ανεξάρτητες δοκιμές με πολύ χαμηλά ποσοστά ανθρωπίνων κειμένων που χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως προϊόντα AI. Συνεπώς, ένας συγγραφέας υποψήφιος για τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά βραβεία και ήδη διακεκριμένος ενδεχομένως να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ανακοινώνει αν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Όλα good, όλα ok, το περνάει. Άγνωστος του λέει ότι χρησιμοποίησες. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περίπλοκο τοπίο.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα. Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή αγγελική όπου θα βάζουμε μόνο τραγούδια που θα έχουν θέμα την Οφήλεια. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον φινάλε, ας τον το ακούσουμε. Χαπ, κάτω στον ποταμό, τι γίνεται, εκεί τελειώνει. Οφήλεια έχει γράψει από τον Πίτερ Χάμιλ μέχρι την Τέιλορ Σουίφτ. Βεβαίως αυτή η εκδοχή του Χάμιλ θα είναι πάντα αγαπημένη. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Αγγελική Μπρέλου, μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ χαρούμενη σήμερα που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με τον Βασίλη Τσαλή, του οποίου το βιβλίο, μια συλλογή με 11 διηγήματα, Αθλητικά Παπούτσια νούμερο 7, δεν κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Μετέχμιο, δηλαδή δεν έχει βγει καλά-καλά από το φούρνο. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρω ότι ο Βασίλης έχει χιούμορ. Νομίζω πως μόνο τυπικά μπορεί να θεωρηθεί πρωτοεμφανιζόμενος, καθώς η πορεία του στον εκδοτικό κόσμο είναι και μακρά και σημαντική και διακριτή. Αρκεί κανείς να σκεφτεί τους Γερμανούς και εξόχως απαιτητικούς μεταφραστικά συγγραφείς που έχουν περάσει από τα χέρια του: Κάφκα, Τόμας Μαν, Τόμας Μπέρχαρτ, Κρίστα Βόλφ, Βόλφγκαλ Κέπεν, Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν. Έργα βαθύτατα επιδραστικά. Και αυτό που έχει ακόμη ένα ενδιαφέρον στη μεταφραστική του πορεία και θα ήθελα να το πω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή τη φορά για ένα δικό του λογοτεχνικό έργο είναι το εξής, ότι ο Τσαλής κάποια στιγμή αναμετρήθηκε με κείμενα τα οποία ήταν ήδη γνωστά στο ελληνικό κοινό, δίνοντας αυτά με μια νέα μετάφραση, έδωσε ενδεχομένως τη δυνατότητα για νέες προσεγγίσεις και για νέες ερμηνείες. Βασίλη, καλή σου μέρα, μιας και γνωριζόμαστε, λέω να μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Καλημέρα, Εύη, να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια τώρα.
0: Αρκετά χρόνια τώρα είναι η αλήθεια και δεν είναι καν πρώτη φορά που μιλάμε. Και θεώρησα πραγματικά χρέος και καθήκον να πω το ότι πραγματικά έχεις μεταφράσει όλα αυτά τα μεγαθύρια. Γι' αυτό και μόνο τυπικά μπορώ να σε χαρακτηρίσω πρωτοεμφανιζόμενο. Και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσω με αυτό, Βασίλη. Δηλαδή, με αυτές τις δύο ταυτότητες. Από τη μία αυτού του μεταφραστή. Από την άλλη, αυτή του συγγραφέα, που είμαι απολύτως σίγουρη διαβάζοντας τα διηγήματά σου, πως δεν είναι μια απόφαση την οποία την πήρες πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή να εκδώσεις δικά σου κείμενα, αν αυτές οι δύο ταυτότητες είναι πλέον για σένα διακριτές ή πρόκειται για κάτι το οποίο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση, ας πούμε πως συσχωρεί κάποια στιγμή η μία μέσα στην άλλη.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Εύη.
0: Εγώ για την ανταπόκριση.
1: Να πούμε τα τυπικά και πρέπει να πω ότι κάνω σεφτέα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, δεν ξέρεις τι μπουρλίδες είμαστε.
1: Με τη Θεσσαλονίκη με συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση και έκανα το μεταπτυχιακό μου. Mm-hmm. Εκεί τη δεκαετία, περνούσα πολύ συχνά τη δεκαετία του 80 mm-hmm. από τη Θεσσαλονίκη και την έχω ζήσει. Αρκετά την έχω αγαπήσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Να αρχίσεις και τώρα για το βιβλίο να στο παρουσιάσουμε, Βασίλη. Έλα.
1: Ναι, φυσικά. Ας πούμε ότι είναι κβαντικό.
0: Εντάξει.
1: Καρμικό ήθελα να πω.
0: Το κατάλαβα τι ήθελες να πεις, μια χαρά. Πάμε λοιπόν στις δύο ταυτότητες.
1: Να μιλήσουμε για την ιδιότητα του μεταφραστή και του συγγραφέα. Να σου πω ότι είναι πολλοί συγγραφείς που έχουν μεταφράσει. Από πού να ξεκινήσουμε? Να πούμε ότι ο Χέντελιν έχει μεταφράσει αρχαία τραγωδία, ότι ο Πέτερ Χάνκε έχει μεταφράσει ένα σωρό βιβλία Άγγλων Αμερικάνων συγγραφέων.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Η μετάφραση είναι μια άσκηση, μια άσκηση στη γλώσσα. Σου οξύνει το γλωσσικό αισθητήριο, σε μαθαίνει να επιλέγεις τη σωστή λέξη, να επιμένεις στην επιλογή της σωστής λέξης. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα προγύμνασμα, mm-hmm. είναι μια προπόνηση, ας πούμε, στη συγγραφή. Και τώρα, ναι, αυτό που είπες στην αρχή, πρωτοεμφανιζόμενος, ναι, έχω τα τελευταία 15-20 χρόνια ασχολούμαι με τη μετάφραση. Άρχισα να γράφω, αυτό δεν το ξέρει κανένας. άρχισα να γράφω τη δεκαετία του 80. Έγραφα πάντα, έγραφα, έσκιζα, πετούσα, έκαιγα. Δημοσιεύτηκε ένα διήγημά μου τη δεκαετία του 80 σε ένα περιοδικό, γύρω στο 1985. Έκτοτε, ξέρεις, οι δύο πάλι όλα αυτά μεσολαβήσαν, δημιουργία οικογένειας, οικονομικοί λόγοι και όλα αυτά. Πάντα δεν έβρισκα, ας πούμε, χρόνο να γράψω. Ή όταν έγραφα, αυτά που έγραφα δεν με ικανοποιούσαν.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Κυρίως δεν με ικανοποιούσαν. Για μένα η δεκαετία του 80 και του 90 πέρασε κάπως... μέσα σε μια ανησυχία, δηλαδή.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά και η
1: επικαιρία.
0: Ναι, όμως και αυτή η εντατική ρυθμή δουλειάς και βεβαίως το να σκάβεις, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα μέσα στη λογοτεχνία σου, σου έδινε και ένα είδος ικανοποίησης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο και είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου ότι προφανώς και δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, όπως και πολύ σημαντικοί Έλληνες συγγραφείς υπήρξαν και μεταφραστές. Ο Κοσμάς Πολίτης, για παράδειγμα, μου έρχεται το Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, ο Κοντζιάς,
0: πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αθλητικά παπούτσια νούμερο 7.
1: Πρέπει άρεσε τίτλος.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ και το διήγημα για το οποίο θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά. Και λιγάκι κατά κάποιο τρόπο έτσι σε προειδεάζει και για τη λιτότητα, ας πούμε, της πρόζας που θα συναντήσει στο εσωτερικό. Παίρνω το βιβλίο στο μετρό να το διαβάσω έτσι χαλαρά. Χρακ, μου έρχεται. Με στέλνει κατευθείαν το πρώτο διήγημα ο άνθρωπος που δεν είχε γνώμη. Μάλιστα το σχολίασα εδώ στην εκπομπή εκείνο το πρωινό και διαβάζοντας τη συνέχεια και τα υπόλοιπα, διαπιστώνω ότι μαζί του ανοίγει ένας κόσμος. Υπάρχει μια ανδρική φωνή που αφηγείται, η οποία ενδεχομένως έχει τόσα κοινά χαρακτηριστικά από δίηγημα σε δίηγημα, που αν αποφάσιζες να γράψεις μυθιστόρημα θα έλεγα ότι έχεις τον ήρωά σου, ότι έχεις τη φωνή σου, και ανοίγει και μια θεματική βεντάλια. Εξουθένωση, επιλογή μιας παράλληλης πραγματικότητας μέσω του ψέματος ή διάφορων εκκρεμωτήτων με ένα διαβρωτικό χιούμορ το οποίο δεν ξέρεις και από πού σου έρχεται. Κάποια στιγμή, ενώ εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αγωνία εσωτερική, ας την πω υπαρξιακή, έρχεται και σε βρίσκει το ναρκοπαίδιο των ανθρώπινων σχέσεων, μια υπαρξιακή αιώρηση, και θέλω λίγο να μας βάλεις πιο μέσα σε αυτόν τον κόσμο που πας να στήσεις μέσα σε αυτά τα 11 διηγήματα.
1: Να σου πω ότι σωστά διέκρινες, ότι είναι κάπως σαν, έτσι θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να το βλέπω και χαίρομαι που το βλέπεις και εσύ, θα ήθελα να το βλέπω σαν σποδηλωτή νουβέλα, ας το πούμε έτσι, με μια κυκλική δομή η οποία ξεκινάει από το τέλος, το πρώτο δείγμα έχει ένα τέλος, έχει ένα όριστο τέλος, και τελειώνει με ένα δείγμα το οποίο οδεύει προς ένα αόριστο τέλος, το οποίο η επέλευση είναι τέλος πάντων αναπόφευκτη.
0: Ναι.
1: Και στο ενδιάμεσο συμβαίνουν διάφορα επεισόδια, τα οποία φυσικά δεν θα συνέβαιναν, σε όλους συμβαίνουν. Όλοι έχουμε ένα βιβλίο, καταρχάς να πω ότι όλοι έχουμε ένα βιβλίο να πούμε, όλοι έχουμε ένα βιβλίο να γράψουμε, γιατί βιώνουμε εμπειρίες, βιώνουμε γεγονότα, τα οποία δεν θα τα βιώναμε, για να το πω έτσι μεταφορικά, δεν θα τα βιώναμε αν δεν καθόμασταν στο γραφείο μας να τα καταγράψουμε.
0: Ναι, γιατί άλλο...
1: Δεν θα συνέβαιναν.
0: Ναι,
1: τα γεγονότα, δηλαδή, αν δεν καθόμασταν στο γραφείο μας να τα καταγράψουμε, ναι, θα φεύγαν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο να το κουβαλάς και άλλο τελικά να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να το γράφεις και να το δοκιμάζεις και να το διορθώνεις, ναι, και όλη αυτή εδώ η άχαρη, απαραίτητη διαδικασία της γραφής.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί στο ενδιάμεσο συμβαίνουν... διάφορα πράγματα. Υπάρχει και αυτό αναφορικά διηγήματα, όπως η τέχνη της ψευδολογίας, ας πούμε, είναι καθαρά αυτοβιογραφικό, αυτοαναφορικό διήγημα. Όλα έχουμε ένα βίωμα και επινοούμε μια ιστορία για να το πούμε. Έτσι, όλα τα διηγήματα βασίζονται στην πραγματικότητα, έχουν ένα πάτημα στην πραγματικότητα, αλλά Για να βάλουμε ένα ποσοστό, επειδή όλα είναι μετρήσιμα τη σημερινή εποχή, για να βάλουμε ένα ποσοστό θα πούμε ότι υπάρχει ένα 20% πραγματικότητα και ένα
0: 80% επινόηση. Τέλειο ήταν αυτό. Ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο, αυτά τα ενδιάμεσα επεισόδια, υπάρχει και το δίηγημα το οποίο δίνει και τον τίτλο του στη συλλογή, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι κάπως διαφορετικό από τα προηγούμενα. Μην παρεξηγηθώ, όλα έχουν τον δικό τους χαρακτήρα. Πάντως διαβάζεται, ας πούμε, και σαν μια ιστορία ενηλικίωσης και έχει ένα ενδιαφέρον πως ενσωματώνει και διαφορετικές τεχνικές γραφής, έχει flashback μέσα στο χρόνο, εκτείνεται σε μια μεγάλη χρονική διάρκεια, κάποια στιγμή λίγο
1: γίνεται
0: επιστολικό μυθιστόρημα ακριβώς, και βεβαίως ενώ έχουμε αγωνία, πραγματική αγωνία, θέλουμε μία απάντηση στο τι συνέβη ανάμεσα στους δύο βασικούς ήρωες του μυθιστορήματος αυτού. Επίσης, σε αυτό το μυθιστόρημα, η γυναικεία παρουσία, η οποία υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά είναι λίγο υπαινικτικά, λίγο στο ημίφος. Δεν λέω ότι αυτή φωτίζεται 100%, αλλά έχει ένα πιο δυνατό, ας το πούμε, αποτύπωμα, πιο ευδιάκριτο ενδεχομένως από κάποιες άλλες, αποφεύγει στην οριστική λύση. Εμπιστεύεσαι μία, ας το πούμε, εκκρεμότητα, την οποία, αν το κατανοώ σωστά, Βασίλη, για σένα είναι εξόχως απελευθερωτική ως, δεν ξέρω, συγγραφέα, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν μια πολύ δυνατή επιλογή. Μοιάζει εκείνη την ώρα να εμπιστεύεσαι την ανάγκη του ηρωά σου και αφήνεις μία εκκρεμότητα, γιατί αυτό κάνει εκείνο να αισθάνεται πιο ελεύθερος. Είναι μια ερμηνεία που
1: νομίζω ότι όλα αφήνουν μια εκκρεμότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι μόνο η Λουίζα, δεν είναι μόνο τα αθλητικά παπούτσια.
0: Ναι, απλώς εδώ αλλά... τώρα είναι ότι εκείνος αναζητά μια απάντηση που τελικά... Ας μην πούμε όμως και το τέλος, ξέρεις, δεν θέλω να σποιλάρουμε.
1: Ναι, αναζητάει μια απάντηση, ναι, η οποία νομίζω ότι είναι... Ναι, για ένας προσεκτικός αναγνώστης, νομίζω ότι ένας προσεκτικός αναγνώστης ροέας, οποιοδήποτε αναγνώστης μπορεί να υποθέσει την απάντηση,
0: ναι,
1: να έχει βάσιμες υποψίες, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Κοίταξε, για μένα πάντα το πρόβλημα ήταν η πλοκή. Γι' αυτό έχω τα τελευταία χρόνια και γενικώς προτιμώ τη μικρή φόρμα. Προτιμώ αυτό το ακαριαίο γράψιμο, το οποίο προκύπτει από μια εικόνα, από ένα θράψμα διαλόγου, από μια στιγμή ανάμνηση. Γράφεται κεραυνοβόλα, χειρόγραφα, και μετά δουλεύεται απεριόριστα, δουλεύεται σε διάφορες εκδοχές. Θεωρώ ότι μπορείς να αποφύγεις αυτή την παγίδα της πλοκής στο...
0: Παγίδα, ενδιαφέρον. Πάντως έχουν πλοκή.
1: Έχουν μια πλοκή.
0: Και εσωτερική.
1: Συνήθως προσχηματική. Έχουν μια πλοκή. Δεν μπορείς να γράψεις και τελείως χωρίς πλοκή. Υπάρχει μια πλοκή.
0: Απόλυτα.
1: Και στον πραγματικό κόσμο υπάρχει μια πλοκή.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά το τέλος είναι πάντα ανοιχτό.
0: Ναι, μας απάντησες.
1: Η έκβαση είναι πάντα αόριστη. Είναι πάντα...
0: Ναι.
1: Μία είναι η έκβαση, έτσι, την ξέρουμε την έκβαση αυτή και είναι αναπόφευκτη, αλλά ενδιάμεσα συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα συλλαμβάνουμε ως θράψματα.
0: Ναι, πάντως είχαμε...
1: Αυτά τα θράψματα, αυτές οι λεπτομέρειες προσπαθώ να απομονώσω και να τους δώσω μια υπόσταση, αυτές που θα περνούσαν απαρατήρητες σε άλλη περίπτωση.
0: Ναι. Έχω ετοιμάσει μια ερώτηση που έχει να κάνει με την πλοκή, έτσι. Και με αυτά εδώ με την πλοκή και με αυτά τα ανοιχτά τα πεδία, χωρίς οριστικές λύσεις, χωρίς απαντήσεις. Υπάρχει ακόμη και μια οριστία ως προς το χρόνο ή ακόμη και τον τόπο. Δηλαδή, μπορεί κανείς ενδεχομένως να σκεφτεί πως αυτή η πόλη είναι η Αθήνα, εκτός από το δίηγμα εκείνο το οποίο είναι το Σαββατοκύριακο στην επαρχία. Ή ο χρόνος που είναι ένα σήμερα, ας πούμε, όλα να συμβαίνουν σε ένα διαρκές σήμερα. Ωστόσο, και αυτό μοιάζει να είναι σε μία εκκρεμότητα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά που θέλω να καταλήξω. Διαβάζοντας τα διηγήματά σου, θεωρώ πως οι ήρωές σου και κυρίως ο βασικός ήρωας, αυτή η φωνή, η ανδρική φωνή, η οποία έχει κοινά χαρακτηριστικά από αφήγημα σε αφήγημα, από δίηγημα σε δίηγημα, είναι άνθρωποι του 20ου αιώνα, είναι άνθρωποι του 21ου αιώνα και είναι όλοι τους και κυρίως αυτός αντιμέτωπος με μία πρόκληση την οποία θα μπορούσα ίσως, Βασίλη, να τη χαρακτηρίσω και αιώνια. Είναι αυτή η αιώνια πρόκληση της αναζήτησης του νοήματος, για να το πω έτσι κάπως, και ελπίζω να μην σου φαίνεται πολύ μελοδραματικό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου μελοδραματικό. Το ζήτημα είναι πάντα αυτό. Το ζήτημα είναι πάντα... Το θέμα είναι πάντα το νόημα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το νόημα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Το νόημα και να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Πάντα αυτό. Χθες το βράδυ σκεφτόμουν αιμονικά μια φράση. Ψάχνω απεγνωσμένα κάποιον να αγαπήσω ή ψάχνω απεγνωσμένα κάποιον να με αγαπήσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός διηγήματος, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός ήρωα. Είναι ένα νόημα όμως, αν το πάρουμε.
0: Είναι η αναζήτηση του να δώσω νόημα στη ζωή μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της αγάπης, έτσι.
1: Ναι, είναι η αναζήτηση του νοήματος πάντα. Το νόημα μπορείς να το βρεις, μπορεί να κρύβεται σε πολλές γωνιές. Σε γωνιές αραχνιασμένες ή γωνιές καθαρές που δεν τις βλέπεις. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εμφανές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αναζητήσεις, πρέπει να δουλέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι επίσης, τα θέματα βρίσκονται πάντα μέσα στη συνείδησή μας. Το νόημα βρίσκεται πάντα μέσα στη συνείδησή μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω
1: ότι
0: είναι.
1: Κυρίως βρίσκεται στις σκιές μας, γιατί όλοι έχουμε τις σκιές μας.
0: Mm-hmm.
1: Κανένας δεν έχει απολύτως καθαρή συνείδηση. Πιο πιθανό είναι να συναντήσει ανθρώπους χωρίς συνείδηση παρά ανθρώπους με απολύτως
0: καθαρή συνείδηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και
1: αυτά όλα που μας βαραίνουν, αυτά όλα που μας κρατάνε τις νύχτες ξάγρυπνους, είναι αυτά που μετατρέπονται σε τέχνη. Αυτό ήθελα επίσης να πω, μια κόκκινη γραμμή που συνδέει όλα τα διηγήματα είναι η αϋπνία, είναι η αγρύπνια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Παντού εμφανίζεται μεταμφιεσμένη ή εμφανώς σε όλα και στα 11 διηγήματα εμφανίζεται κάπου η αϋπνία.
0: Βέβαια, το οποίο είναι και μια σύγχρονη αλλά και υπαρξιακή, ας το πούμε, εξουθένωση. Σε οδηγεί δηλαδή σε κάτι τέτοιο ή και μπορεί να προκύπτει η αγρύπνια από αυτό. Θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Βασίλη.
1: Να σου πω κάτι για τον τόπο που με ρώτησες προηγουμένως.
0: Ναι,
1: είναι σκεμμένα αόριστος ο τόπος. Ο τόπος είναι, όπως καλά κατάλαβες, μια μεγαλούπολη. Ας πούμε ότι είναι μια μεγαλούπολη και κάποια ξέφωτα ή κάποιοι μη τόποι γύρω από τη μεγαλούπολη. Δεν είναι η εξοχή, δεν είναι... Ακόμη και στο διήγημα που λέει ένα Σαββατοκύριακο στην επαρχία, τελικά η επαρχία εμφανίζεται ως ένα νοσοκομείο.
0: Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η εξερεύνηση σε αυτούς τους μη τόπους. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια αυτή. Με συγκλονίζει, θα έλεγα, στην πραγματικότητα.
1: Ο τόπος είναι αόριστος, ο χρόνος είναι αόριστος.
0: Είναι αόριστος ακριβώς.
1: Δεν είναι η Ελλάδα της μεταπολίτευσης, δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης. Είναι, ας πούμε, ο κόσμος της παράκρουσης, να το πούμε.
0: μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα. Μια πολύ σύντομη απάντηση. Θα είχα πάρα πολλά ακόμη να σε ρωτήσω. Και ξαναγυρίζω στο ζήτημα των αλληλεπιδράσεων, ενδεχομένως και συνομιλιών με συγγραφείς, έτσι, που έχεις μεταφράσει. Τόμας Μπέρνχαρτ, ξέρω ότι τον αγαπάς κιόλας πάρα πολύ. Κάφκα, Μαξ Φρίτς. Ενδεχομένως, ο οποίος είναι και προμετωπίδα στα διηγήματα. Τα διηγήματά σου μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δουλεμένα, ακόμη και ως προς τις στίξεις, στην ανάπτυξη των περιόδων, δευτερεύουσες προτάσεις, τις οποίες βάζεις και συμβάλλουν και αυτές, ας πούμε, σε ένα ρυθμό, με αποτέλεσμα να σκεφτούμε πως αν τελικά υπάρχουν συνομιλίες με τους συγγραφείς εκείνους που καθορίζουν τη μεταφραστική σου πορεία, αυτές δεν είναι ασυνείδητες αλλά απολύτως συνειδητές. Θα ήθελες να μου απαντήσεις αυτό?
1: Φυσικά, ναι. Κοίταξε, όλοι όσοι... Καταρχάς δεν μπορείς να γράψεις χωρίς να έχεις διαβάσει. Έτσι.
0: Αλήθεια είναι
1: αυτό. Δεν γράφεις. Δεν γράφεις χωρίς να έχεις διαβάσει. Νομίζεις ότι μάλλον γράφεις, αλλά απλώς καταγράφεις. Δεν συγγράφεις, δεν γίνεσαι συγγραφέας χωρίς να έχεις διαβάσει.
0: Συμφωνώ
1: και πρέπει να διαβάσει πολύ και εντατικά.
0: Συμφωνώ
1: λοιπόν,
0: απόλυτα.
1: Για να μην καθυστερώ πολύ, ήθελα να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω δίπλα μου, ας πούμε, για να περιοριστούμε σε μερικά βιβλία, έχω δίπλα μου το Μπετόν του Τόμας Μπένχαρτ και τον Ακατονόμαστο του Μπέκετ. Είναι δύο βιβλία τα οποία επανέρχομαι συνεχώς. Ναι. Γιατί το διάβασμα ουσιαστικά είναι ξανά διάβασμα. Δεν διαβάζεις μία φορά. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα με ένα βιβλίο μία φορά. Ειδικά όταν το βιβλίο είναι απαιτητικό. Ειδικά όταν το βιβλίο σε έχει συγκλονίσει. Επίσης ο Κάφκα, όπως είπες, τα μικρά διηγήματα του Κάφκα. Να πω ένα συγκεκριμένα, η έγνοια του οικογενειάρχη. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα διηγήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μικρό, δύο σελίδες, δεν είναι τίποτα
0: παραπάνω. Το ξέρω το κείμενο. Είναι, ναι. Όλα αυτά ορίζουν και τον κόσμο.
1: Το Πόε. Ορισμένα διηγήματα του Πόε, το Telltale Heart, το... Πώς λέγει μεταφράσει στα ελληνικά, το... Ναι, δεν είναι η καρδιά που σκέφτεται ή κάπως έτσι. Δεν
0: Αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή ο άνθρωπος του πλήθους.
0: Ο άνθρωπος του πλήθους, το οποίο έχει να κάνει με την έννοια της πόλης, αν και γνωρίζουμε που γράφτηκε αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Συνεπώς υπάρχουν όλες αυτές οι συνομιλίες. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Βασίλη, αυτό το πρωινό. Αθλητικά παπούτσια νούμερο 7, Βασίλης Τσαλής. Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχνιο και σήμερα μιλάει γι' αυτό δημόσια για πρώτη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, ελπίζω να είσαι γουρλού, είσαι η πρώτη.
0: Μα αυτό πώς το λένε, είμαστε εγγυημένα γουρλίδες, συνεπώς είσαι στο σωστό ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, φίλια πολλά. Nearly home, yes.

Λοιπόν, καλό σημείο για να πούμε γεια σου. Όσο εδώ ήταν το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο τη ΕΡΤΡΙΑ, Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Εύη Καρκέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνανοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Το Κύκλωμα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μία από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσαχνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Το 12ο Wall Festival 2026 δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τις εκδηλώσεις ανοίγει το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ. Έλεγα λίγο πριν. Καταρχήν, πολύ ωραία διασκευή αυτή το Tom Leaves, να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι και το ωραιότερο φθινοπορεινό τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. Θεός ο Nat King Cole, αλλά και αυτή η φρεσκάδα είναι ωραία στο κομμάτι. Έλεγα στην Καρκίτη πριν που έκλεισε με το Mercy Seat του Cave ότι δεν γράφονται απλά πια τέτοια τραγούδια. Δεν γράφονται, ρε παιδί μου. Τέλος. Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Τα περισσότερα προϊόντα, τα καλλιτεχνικά, είναι μετριούτσικα και δεν το λέω αναπολώντας τις παλιές εποχές, αλλά δες τι γίνεται, ας πούμε, με την εποχή του AI. Σήμερα έχει γίνει της κακομοίρας στη Γαλλία. Ένας βραβευμένος συγγραφέας κατηγορείται, λέει, Καναδό Αϊτινός, ο Τέλισον Ουρελιέν, γιατί έγραψε ολόκληρο το μυστόρημά του με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γίνει σάλος στη γαλλική σκηνή. Χθες βράδυ έβαλα να δω το καινούριο κύκλο, το True Detectives, με την Jodie Foster, που έχω και χρόνια να δω να παίζει σε κάτι. Στην Αλάσκα διαδραματίζεται. Λοιπόν, ξεκινάει με μια τρίλεπτη σκηνή, η οποία είναι όλη AI. Δείχνει κάτι βίσονες εκεί πέρα να τρέχουν στην Αλάσκα. Κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ εντυπωσιακή η σκηνή, αλλά είναι ψεύτικη. Τραγούδια, φωνές ολόκληρες, τα πάντα γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι σε ένα εξάμεινο από τώρα, δεν λέω παραπάνω, σε ένα εξάμεινο από τώρα, δεν θα ξεχωρίζει πια κανείς τι είναι αληθινό και τι δεν είναι.

Ελοχάι, που στα εβραϊκά θα πει Θεέ μου, είναι μία από τις πιο γνωστές παγκόσμια λέξεις της εβραϊκής γλώσσας. Ο καθένας επικαλείται έναν θεό, ποιον θεό έχει ο καθένας, άλλοι δεν έχουν και κανέναν. Το ζήτημα είναι ο θεός αυτός που επικαλούμαστε όλοι να είναι δίκαιος, να βλέπει την αδικία εν προκειμένου όλο αυτό που συμβαίνει στον λαό της Παλαιστίνης και να μπορεί να έχει ενσυναίσθηση κάθε φορά του με ποιον πάει και ποιον αφήνει, όσα έγιναν χθες. Το λέω μέρες τώρα ότι σε αυτή την σύνοδο του ΟΗΕ είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό που συμβαίνει, αποκαλυπτικό από κάθε άποψη. Μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς γίνεται πια ο κόσμος, πώς μοιράζεται. Πρώτη φορά σε σύνοδο του ΟΗΕ τόσο ξεκάθαρα εμφανίζεται η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Άλλες φορές ακούγαμε και οροποιημένα πράγματα. Τώρα είναι στη μάπα, πάρτα. Όποιον αγκαλιάσεις, με αυτόν είσαι. Αν σε συλλάβουν, όπως συλλάβαν χθες περίπτωση της Σούζαν Σάρατον και άλλων 100 ακτιβιστών έξω από τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό έχει τη σημασία του. Αν σε βρίζουν όπως έβρισε ο Νετανιάχου τον Μαμντάνι λέγοντας αυτά που είπε για αυτόν, και αυτό έχει την αξία του αυτή τη στιγμή που ο Μαμντάνι είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στον κόσμο.

Είμαστε εδώ 10 παρα 10, 23 13, 3 38, 4 56, 9 58 και ενώ τις καλημέρες και τα μηνύματά σας στο 54 160 και Viber 69 30, 078 291, 69 30, 078 291 και για πρώτη φορά νομίζω παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση η γεωπολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, όλα αυτά τα οποία στην καθημερινότητα πολλές φορές δεν τα δίνουμε την προπόμενη σημασία, περνάνε λίγο ξόφαλτσα, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς τι πραγματικά γίνεται στον κόσμο και να καταλάβει και τι γίνεται μέσα του.

Είμαστε εδώ και όλοι ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν τον χειμώνα και κυρίως τι τους παίρνει να κάνουν με τα έξοδα που έχει κανείς. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να επιλέξεις δραστηριότητες για να μην ξεφύγεις τουλάχιστον στο budget, τι σε παίρνει και τι δεν σε παίρνει για την προσωπική σου ευδαιμονία, το σώμα και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και πάρα πολλά δωρεάν πράγματα στην πόλη τα οποία αξίζει κανείς να αναζητήσει, και νομίζω ότι κάποιοι έχουν μπει στη διαδικασία, τα έχουν βρει και οφείλουν να τα μοιράζονται και με τους άλλους, και γιόγκες και τα ιτσί και πολλά άλλα πράγματα τα οποία γίνονται συνεργατικά, συλλογικά, με πολύ μικρές συνεισφορές, και ίσως τους δύσκολους καιρούς εκεί αξίζει πραγματικά να βρίσκεται κανείς.

0: κοίτα εγώ.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είμαστε εδώ, είναι πρωινό μιας Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ο 9.58 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα αυτάκια σας. Ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11. Ο Τάσος Τριανταφύλου φροντίζει τώρα τον ήχο, 23.13.338.456.958. Και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 και Viber 6930-078-291. Ο Δημήτρης λέει ότι μόνο θετικό πρόσημο θα του δώσει του Μαμντάνη όλη αυτή η επίθεση που δέχτηκε χτες από τον Νετανιάχου. Δεν έχει άδικο, έτσι πιστεύω κι εγώ.

Υπάρχει ένα απόσπασμα. Κάθε μέρα οφείλει να κρατάει κανείς μια κουβέντα που μπορεί να τον κάνει λίγο καλύτερο άνθρωπο. Κρατάω ένα απόσπασμα από όλες τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ανήκει στον Πέδρο Σάντσεθ, τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Σε λίγα χρόνια, είπε, οι μελλοντικές γενιές θα κοιτάξουν πίσω. Θα μελετήσουν αυτή την κρίσιμη δεκαετία και θα μας ρωτήσουν ποιο ρόλο έπαιξε ο καθένας από μας. Θα μας ρωτήσουν τι κάναμε όταν ορισμένες χώρες άρχισαν να παραβιάζουν τους κανόνες και άλλες αποφάσισαν να κάνουν τα στραβά μάτια. Θα μας ρωτήσουν τι κάναμε όταν η υπεράσπιση όσων πιστεύαμε άρχισε να έχει υψηλό κόστος. Και όταν συμβεί αυτό, είπε ο Σάντσεθ, θέλουμε να μπορούμε να τους πούμε ότι δεν σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε. Εμείς όχι. Θέλουμε να μπορούμε να τους πούμε ότι έχουμε δώσει τη ζωή μας για να τους αφήσουμε έναν πιο ειρηνικό, πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο κόσμο. Ο καθένας είναι όσα λέει, όσα πρεσβεύει και όσα κάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Λοιπόν, τεράστιος ο Πέτρος Σάντσεθ. Νομίζω ότι σώζει το κύρος όλης της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί αυτού του αναμετρήματος και αυτού του μεγέθους. Είναι συγκλονιστικός όλος ο λόγος του στον ΟΗΕ χθες και βάζει ξανά το όριο στα πράγματα.

Εδώ είμαστε και εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε για την επόμενη μισή ώρα και 5 λεπτά, για τα επόμενα 35 λεπτά, σε ένα πρωινό που αν γυρίσεις στην επικαιρότητα θα απογοητευτείς, κυρίως από την αδυναμία αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας κοινότητας να λειτουργήσει καθησυχαστικά προς τις τσέπες των ανθρώπων. Βλέπω αυτή την είδηση από το πρωινό της κατάστασης στην Αθήνα με την κατάρρευση του παλιού κτηρίου. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια, τα παλιά, τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση ετοιμόρροπη, γιατί δεν μπορέσαμε να τα σώσουμε. Και η μοίρα τους είναι αυτή. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που παίρνουν από εκεί, αν κινδυνεύουν πάντα.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Υπάρχει πολύ αισιοδοξία στον κόσμο, έχει πολύ φιλοδοξία στον κόσμο. Όλοι κάπως ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, βοηθούνται και λίγο από την εποχή των social, αλλά έχει πλάκα όλο αυτό, πίστεψέ με.

Είμαστε εδώ, κοινό 9.58, 10 και 31 πρώτα λεπτά. Έλεγα για το γερασμένο κτηριακό απόθεμα των πόλεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, που θα μπορούσαμε να το είχαμε σώσει όπως έκαναν άλλες πόλεις στο εξωτερικό, κυρίως ιταλικές πόλεις και όχι μόνο. Αλλά είπαμε εδώ, μας έφαγε η αντιπαροχή.

Είμαστε εδώ και είναι ο 9.58 στην καρδιά αυτής της Παρασκευής. Το πόσο γρήγορα πέρασε ο Σεπτέμβρης δεν περιγράφεται και θα μπούμε πια εντελώς στο mood του φθινοπόρου. Σιγά σιγά θα έχει και κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει. Έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι σήμερα το News 247 για την αρχαιότερη πρωτεύουσα με τις νεότερες πιέσεις. 9 εκατομμύρια επισκέπτες σε μια πόλη που χτίστηκε, λέει, για να κατοικεί μόνιμα πάνω από 600.000 άνθρωποι και έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτό με τον τουρισμό βαίνει πια με έναν τρόπο ανεξέλεγκτα, που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος πραγματικά τι είναι βιωσιμότητα μιας πόλης, τι είναι ανθεκτικότητα. Παρουσιάζει μόνο σουξέ, αλλά σουξέ τα οποία μπορεί να γυρίσουν μπούμεραγκ. Το είδαμε στη Βαρκελόνη, γίνεται.

Λοιπόν, έρχεται στην πόλη, όπως έχω πει, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της jazz, ο Bill Cobham, ο οποίος θα δώσει μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε πολλά την επόμενη εβδομάδα. Έκανε μια φοβερή συνέντευξη η Φωτεινή Μπαλογιάννη, την ακούσατε ίσως. Έχει τεράστια καριέρα και κυρίως είναι από αυτές τις συναυλίες που δεν απολαμβάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια από τις επιδραστικότερες μορφές στην ιστορία της Jazz Fusion. Έχει μια τρελή, τεράστια διαδρομή στην καριέρα του. Σκέψω ότι υπάρχουν τα πρώτα του ιστορικά άλμπουμ, είναι, πώς να σου πω, είναι πίσω 55 χρόνια. Θα έρθει λοιπόν 7 Οκτώβρη και είναι μια σπάνια ευκαιρία να τον ακούσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσω 3 διπλές προσκλήσεις για να τον δείτε live στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν απολαύστε τον εδώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Υπάρχει μια τεράστια παραγωγή βιβλίων αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και απ' την άλλη μια απροθυμία των ανθρώπων να διαβάσουν, μια φοβερή απροθυμία η οποία αφορά και στην έλλειψη χρόνου και στην διάσπαση προσοχής που είναι τεράστια με τα social, τα κινητά και τις συσκευές. Και απορεί κανείς όλα αυτά τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, ποιος τα διαβάζει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λίγο ακόμα τόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς και για τους εκδοτικούς οίκους που προσπαθούν πολύ, η αλήθεια είναι, να αισθανθούν τα βήματα, που πάει το πράγμα δηλαδή, και να προγραμματίσουν τη δουλειά τους, τις εκδόσεις τους, όλα αυτά που συμβαίνουν στα επόμενα τους βήματα, στις πραγματικές πωλήσεις.

0: make life divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, amor, amor. Amor, amor.
1: Μιας και λέμε για προβλέψεις, υπάρχει και το κλιματικό. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα του καιρού, ακόμα και για το τι μπορεί να φυτέψει κανείς πια στον κήπο του, τι αντέχει, τι όχι. Άκουγα και μια διαφήμιση νομίζω εδώ στην ΕΡΤ για ένα καινούριο χορτάρι, το οποίο είναι το χορτάρι της ερήμου πια, δεν χρειάζεται διαρκώς πότισμα. Όλα αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα, προσαρμόζονται γρήγορα, άρα θα χρειαστεί ακόμα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, αυτές είναι σκέψεις που μπορούμε να τις κάνουμε και από εβδομάδα. Ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο και αυτό μας αφορά όλους. Ο Γιώργος Τούλας σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.30. Χαίρετε.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 25 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2005, η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό το Βελιγράδι στη Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1653 γεννιέται ο Ζαν-Φιλί Ραμό, Γάλλος συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής, από τους πλέον σημαντικούς της εποχής του Μπαρόκ. Το 1897 έρχεται στη ζωή ο William Faulkner, νομπελίστα συγγραφέας, ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα στην αμερικανική λογοτεχνία. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δμήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τη δραματική της ένταση, τα στοιχεία γκροτέτσκο και σάτυρας, αλλά και από τις βαθιές πολιτικές και συναισθηματικές αντιθέσεις, καθώς η καριέρα του επηρεάστηκε άμεσα από το σοβιετικό καθεστώς και τη σταλινική λογοκρισία. 81 ετών γίνεται σήμερα ο Μάικλ Ντάγκλας, γιος του Κέρ Ντάγκλας, ένας από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς ηθοποιούς και παραγωγούς στο Hollywood. Είναι κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ, ένα καλύτερης ταινίας ως παραγωγός στο «Η φωλιά του κούκου» το 1975 και ένα πρώτο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Wall Street. Στα 76 έτη μπαίνει σήμερα ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης παγκοσμίως. Η ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» το 1988 τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας για το «Όλα για τη μητέρα μου» το 1999 και το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002, μια σπάνια διάκριση για μια αγγλόφωνη ταινία. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από τη μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith. Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η Μέθοδος» των Williams. Το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, ανάλογος πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Ελλάδας, φυσικά εντός εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Καλημέρα, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου ακούτε σε επανάληψη 8 με 9 το πρωί, εκπομπές παλαιότερες της Καλημέρας. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα.

0: Μας ακούτε στα FM 95,8 στα FM, μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr, καμιά φορά και μέσω άλλων σελίδων. Σας καλημερίζουμε όπου και αν βρίσκεστε, όσο κοντά ή μακριά και αν είστε και μας ακούτε. Και ελάτε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή. Με βιβλία για παιδιά θα είμαστε παρέα σήμερα έως τις 12 στην ραδιοφωνική συντροφιά σας. Πάμε.
1: Όταν πέφτει το σκοτάδι, πες μου που πηγαίνουν όλα και κανένα.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι ο Τάσος Τριανταφύλλης στον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Σας είπα ήδη από την αρχή ότι με βιβλία για παιδιά θα είμαστε σήμερα παρέα μαζί και λίγο πριν καλημερίσω την πρώτη φιλοξενούμενη της εκπομπής, τηλεφωνικά θα μιλήσουμε γιατί είναι στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη, είναι η Βασιλική Νίκα, γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1963, σπούδασε σε παιδαγωγικά και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην μεταφρασιολογία. Είναι διδάκτορ κοινωνικής ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, όπου υπηρετεί ως ειδικό διδακτικό προσωπικό. Από το 2001 μεταφράζει βιβλία κυρίως από τα Ιταλικά. Το 2007 τιμήθηκε από την εταιρεία Μεταφραστό Λογοτεχνίας με το βραβείο μετάφρασης ξένου λογοτεχνικού έργου για παιδιά, ενώ το 2006 αναγράφηκε στον τιμητικό Πίνακα Άντερσεν 2006. Είναι συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών βιβλίων, διευθύνει τις λογοτεχνικές σειρές Χωρίς Οσίβιο και Στα Βαθιά που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί της ήταν νομίζω και για το βιβλίο που η ίδια έχει γράψει, το «Μιλώντας τους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών», εκδόσεις Πατάκη, αλλά σίγουρα, αυτό το θυμάμαι 100%, για ένα βιβλίο που όταν κυκλοφόρησε κουβεντιάζαμε πάρα πολύ όσοι αγαπάμε τα βιβλία για παιδιά, και είναι το βιβλίο του Μακ Μπαρνέτ «Η μυστική πύλη», γιατί τα βιβλία για παιδιά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ένα βιβλίο που αν δεν το έχετε διαβάσει, οπωσδήποτε αναζητήστε το, ψάξτε το. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό για τον κομμάτι, όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά και της λογοτεχνίας φυσικά, για παιδιά, για τα βιβλία για παιδιά γενικά. Λοιπόν, τώρα έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο με το πολύ ωραίο εξώφυλλο και την πολύ ωραία εικονογράφηση της Φωτεινής Τίκου. Η συγγραφέας είναι η Βασιλική Νίκα. «Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς». Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, για τις ώρες λίγο πριν τον ύπνο, αλλά μπορεί και όχι μόνο για αυτές τις ώρες. Και δεν μπορείτε, δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο, να δείτε τις εικόνες, αλλά εγώ θα σας διαβάσω ακριβώς όπως το είχα διαβάσει και σε μικρά παιδιά εδώ και λίγο καιρό που κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό. Θα σας διαβάσω τις πρώτες σελίδες. Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς. Σκέψου ότι τρέχεις στη φύση, ότι κάνεις κούνια στο δροσερό αέρα, ότι κάνεις τσουλήθρα, ότι γελάς με την καρδιά σου, ότι διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Σκέψου ότι κάνεις τούμπες στα σύννεφα. Πολύ μικρές προτάσεις, πολύ εικονοποιητικές, σου δημιουργούν αμέσως εικόνες, αλλά βέβαια αν είσαι τυχερός και τυχερή και έχεις το βιβλίο στα χέρια σου, βλέπεις και τις εικόνες της Φωτεινής Τίκου. Πάμε να πω καλημέρα στην Βασιλική Νίκα που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στο μεταξύ θα με διορθώσει αν κάτι από το βιογραφικό της το είπα λάθος ή αν παρέλειψα κάτι σημαντικό να πω. Πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Είπες νομίζω πάρα πολλά πράγματα με το βιογραφικό μου, δεν χρειαζόταν τόσο πολλά. Σε ευχαριστώ για αυτό, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ που διάβασες το «Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς», που το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι ένα βιβλίο που έχει ένα στόχο να βοηθήσει τα παιδιά αλλά και τους γονείς που κοιμίζουν τα μικρά παιδιά διαβάζοντάς τους ένα βιβλίο, να κάνουν τον αναστοχασμό της ημέρας και να οδηγηθούν έτσι ήρεμα και αναγνωρίζοντας όσα καλά τους έχουν συμβεί μέσα στη μέρα, να οδηγηθούν την αγκαλιά του Μορφέα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσα όντως να μην πω εκείνο το βιογραφικό, αλλά η εκπομπή απευθύνεται και σε μεγάλους, όχι μόνο σε παιδιά. Αν απευθυνόμουν σε πιο μικρούς ακροατές μόνο, θα έλεγα αυτά τα πολύ λίγα λόγια που έχει αυτό το βιβλίο σαν βιογραφικό σου. Η Βασιλική Νίκα σπούδασε παιδαγωγικά και συνέχισε με πολλές ακόμη σπουδές για να μάθει περισσότερα για τον κόσμο των παιδιών, να αγαπά τα παιδιά και τα βιβλία τους και θέλει πάντα να τα κάνει να χαμογελούν και να ονειρεύονται. Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς. Λοιπόν, εγώ το βιβλίο το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχω διαβάσει στα παιδιά, σε δύο λατρεμένα μικρά παιδιά, δύο δίδυμα κορίτσια πριν κοιμηθούν. Τους το διάβασα γιατί κάθε φορά που πηγαίνω σπίτι τους θέλουν να τους διαβάζω βιβλία. Οπότε τους το διάβασα ένα απόγευμα. Νομίζω ότι και να μην είναι πριν τον ύπνο, αυτή, ας το πούμε λίγο, η ενασχόληση να ξαναθυμηθείς όμορφες στιγμές που περνάς ως παιδί, είναι καθησυχαστικές και επικοδομητικές σε είναι κάθε ώρα αυτό. Της ημέρας.
1: Είναι αλήθεια, γιατί συνηθίζουμε να προσπερνάμε, μικροί και μεγάλοι, τα καλά πράγματα που μας έχουν συμβεί στη διάρκεια της μέρας. Οπότε είναι μία στιγμή, είτε είναι πριν από τον ύπνο, είτε είναι λίγο νωρίτερα που ηρεμούμε, είναι μία στιγμή αναγνώρισης όλων αυτών των καλών πραγμάτων που έχουμε ζήσει και παραμέρισης των αρνητικών συναισθημάτων ή ερεθισμάτων που έχουμε στη διάρκεια της μέρας, όλοι μας έχουμε.
0: Είναι ενδυναμωτικό αυτό.
1: Είναι ενδυναμωτικό ακριβώς. Είναι ενδυνάμωση των παιδιών να στρέφουν την προσοχή τους στα θετικά που ζούνε και να τα μεγαλώνουν μέσα τους. Γιατί ό,τι παίρνει χώρο μέσα μας και το θυμόμαστε είναι αυτό που θα πάρει χώρο και στην επόμενη μέρα μας.
0: Επίσης θέλω να πω, επειδή το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά που είναι πάνω από 2 χρονών, δηλαδή και σε πολύ μικρά παιδιά, είναι μικρές οι φράσεις που συνοδεύουν κάθε δισέλιδο. Εσείς νομίζω το λέτε σαλόνι, γιατί είναι 2 σελίδες και είναι εικονογράφηση. Είναι κάθε φορά μία φράση. Το ότι είναι μία φράση και να μην θέλεις, εγώ έτσι το ένιωσα διαβάζοντάς το, σε κάνει να τη διαβάζεις αργά. Δηλαδή δεν βιάζεσαι, γιατί είναι μία φράση. Τι στο καλό, δηλαδή θα την πεις, δεν υπάρχει. Όταν λέει, παραδείγματος χάρη, σκέψου ότι κολυμπάς στο ζεστό νερό της θάλασσας, δεν χρειάζεται να βιαστείς. Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και ο στόχος είναι, η εξαιρετική Φωτεινή Τίκου έχει επιμεληθεί εικαστικά το βιβλίο και πραγματικά του έχει δώσει τη διάσταση ακριβώς που ονειρευόμουν κι εγώ. Γιατί έχει σημασία το παιδί όχι να ακούσει πολλά λόγια, να ακούσει πολλές φράσεις. Έχει σημασία να καταδυθεί μέσα στην εικόνα ακούγοντας το βασικό πράγμα που έχει συμβεί. Σκέψω ότι κάνει σκούνια στο δροσερό αέρα.
0: Σκέψω ότι σ' αγκαλιάζει κάποιος που αγαπάς, είναι από τις πιο ωραίες σελίδες.
1: Ναι, ή ότι μυρίζει ένα ωραίο φαγητό, που είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχει παραμερίσει στη διάρκεια της μέρας, αλλά αναδύονται πάλι και με την εικόνα. Ακόμα και όταν ο γονιός το έχει διαβάσει 1-2 φορές, αλλά δεν είναι εκεί, το παιδί συνηθίζει να το ξεφυλίζει και μέσα από την εικόνα να έχει ακριβώς τα ίδια συναισθήματα και αυτή τη σιγουριά που έχουν τα παιδιά όταν ξαναβλέπουν το οικείο, αυτό που τους είναι οικείο. Οπότε αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί ακριβώς να έχει μικρές φράσεις, μεγάλες εικόνες, τις οποίες καλούμε τα παιδιά και τους γονείς να τα παρατηρήσουμε μαζί, ώστε όταν ο γονιός δεν είναι δίπλα στο παιδί, μπορεί το παιδί το ίδιο να το πάρει το βιβλίο, να το ξεφυλίσει και μέσα από την εικόνα να νιώσει ακριβώς το ίδιο συναίσθημα και να αναγνωρίσει αυτά τα θετικά πράγματα που του έχουν συμβεί, ώστε να κατακτήσει μια ηρεμία που σιγά σιγά αργότερα θα τον οδηγήσει στον ύπνο.
0: Να ρωτήσω, πόσο σημαντικό θεωρείτε και επιστημονικά και παιδαγωγικά να διαβάζουν οι μεγάλοι σε ένα μικρό παιδί πριν κοιμηθεί?
1: Εδώ έχουμε 2 ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουν οι μεγάλοι στα παιδιά. Γιατί είναι μια σύνδεση του μεγάλου και του μικρού και mm-hmm. μία σύνδεση που διατηρείται μία ζωή, οπότε αυτό είναι ήδη σημαντικό.
0: Χτίζεις δηλαδή αναμνήσεις, σχέσεις και βιώματα, ακριβώς, έτσι.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρουμε και από έρευνες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε πριν τον ύπνο, γιατί ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλός μας επιδιορθώνει κάποια πράγματα που στη διάρκεια της μέρας έχουν φύγει από τη θέση τους ή πώς να το πω,
0: κάνει,
1: μπορεί
0: εγώ
1: να
0: το λέω καμιά φορά, κάνει restart, δηλαδή κάνει βρίσκει, restart, τρέχει ναι, λίγο ναι. Και όπου βρίσκει πληγούλες της ημέρας κάτι προσπαθεί να κάνει.
1: Ακριβώς, εγώ συνήθιζα να λέω στους μαθητές μου όταν δίδασκα στο δημοτικό ότι σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει στο συνεργείο. Λοιπόν, κάθε βράδυ όταν κοιμάστε είναι σαν να μπαίνετε στο συνεργείο και βγαίνετε καινούργιοι.
0: Όσο γίνεται τέλος πάντων, αλλά
1: όσο γίνεται, προφανώς. Όσο γίνεται. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, οπότε είναι δύο φορές σημαντικό. Και επίσης η ασφάλεια που δημιουργεί η κοινή ανάγνωση, και συνήθως τα παιδιά ζητάνε το ίδιο και το ίδιο βιβλίο.
0: Σωστό.
1: Από τους γονείς να διαβάζουν πριν κοιμηθούν ειδικά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς
0: κάτι σημαίνει
1: η ασφάλεια.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι αυτή η ασφάλεια που αναζητά το παιδί μέσα στην αγκαλιά του γονέα για να μπορέσει να αφαιθεί στον ύπνο, να έρθει ομαλά ο ύπνος, να είναι ήδη.
0: Παρεπιπτόντως να πούμε ότι όταν το παιδί σας ζητά το ίδιο παραμύθι, δηλαδή αν τρέχει πίσω σας και λέει θέλω αυτό, το σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς ή οτιδήποτε άλλο, μην του λέτε άσε παιδί μου να πάρουμε κάτι. Υπάρχει λόγος που ένα παιδί ζητάει ένα παραμύθι. Κάτι τον καθησύχασε έτσι. Κάτι κάπου βρίσκει μια αγκαλιά εκεί πέρα. Κάτι βρίσκει που το ζητάει. Οπότε υπάρχει λόγος. Πείτε το και ξαναπείτε το μέχρι το ίδιο να πει πάμε σε κάτι άλλο.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια την ώρα που έλεγα εγώ γιατί είναι σημαντικό να διαβάζουμε οι μεγάλοι στα παιδιά μας ένα βιβλίο πριν κοιμηθούν. Να πω ότι είναι το ίδιο σημαντικό, παραδείγματος χάρη, να τους τραγουδάμε, να τους νανουρίζουμε, αν Φεστά. Το θέλουν και αυτά. Όπως επίσης...
1: Έχουμε λίγο ξεχάσει αυτό, το νανούρισμα.
0: Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου όταν μεγάλουν τα παιδιά μου και ακόμα το σκέφτομαι με αγάπη και νοσταλγία.
1: Έτσι.
0: Και είναι από τα πιο γλυκά πράγματα που μπορείς να κάνεις ένα παιδί. Όπως επίσης, εκείνη την ώρα το σκεφτόμουν που το έλεγα, δεν αφορά μόνο τα παιδιά αυτό. Δηλαδή πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ειδικά στην εποχή που ζούμε και είμαστε με ένα κινητό και δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, δίνουμε και στα μικρά παιδιά μας τάμπλετ ή κινητό πολύ νωρίς για να απασχοληθούν.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για μας δεν πρέπει και εμείς να κοιμόμαστε κοιτώντας κάτι στο κινητό πριν. Πρέπει να κοιμόμαστε διαβάζοντας κάτι. Είναι...
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία και σε εμάς. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μην νομίζουμε
1: ναι.
0: ότι εμείς ο εγκέφαλος σταματάει να κάνει επιδιορθώσεις.
1: Αντίθετο. Μπορεί και να τη χρειαζόμαστε και περισσότερο. Έχουμε τώρα έρευνες που μας λένε ότι 2 ώρες πριν τον ύπνο θα πρέπει να απομακρύνουμε τις οθόνες, ώστε να μπορέσει ο εγκέφαλος να τακτοποιήσει ξανά την δομή του. Οπότε η επιστήμη έχει δεδομένα.
0: Και νομίζω ότι εσείς,
1: το θέμα είναι ότι δεν το κάνουμε.
0: Έτσι, και νομίζω ότι εσείς οι γονείς που έχετε μικρά παιδιά και μπορείτε να τους διαβάσετε ένα όμορφο βιβλίο όπως αυτό που σήμερα σας προτείνουμε, ειδικά αν έχετε πολύ μικρά παιδιά. Γιατί τα πιο μεγάλα παιδιά, έτσι, τα μεγάλα, και δεν το υποτιμούμε ποτέ αυτό, δηλαδή και τα παιδιά που ξέρουν να διαβάζουν μόνα τους, μερικές φορές θέλουν να τους διαβάζουμε βιβλίο. Δηλαδή κεφάλαια, ναι, κεφάλαια από μυθιστορήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή το να διαβάζουμε με το παιδί μας κάτι πριν κοιμηθεί είναι μεγάλο όφελος και για το παιδί και για το γονιό. Αυτό που μας είπε η Βασιλική Νίκα, ότι φτιάχνουμε σύνδεση εκείνη τη στιγμή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ανάμνηση κοινής ζωής και βιώματος σε ήσυχο περιβάλλον, ελπίζουμε να είναι για όλα τα παιδιά του κόσμου η ώρα του ύπνου. Είναι όμως και μια ευκαιρία και εμείς να παρατήσουμε στην άκρη οθόνες και υπόλοιπα και να έχουμε ένα βιβλίο. Δεν είναι λίγο. Καθόλου λίγο δεν είναι. Λοιπόν, αφού μιλάμε για ύπνους και αυτά, να βάλουμε ανάμεσά μας, Βασιλική Νίκα, ένα νανούρισμα ακόμα, ένα ταχτάρισμα. Ωραία. Και να επιστρέψουμε στην κουβέντα, γιατί θέλω να πάμε μετά σε μια άλλη σειρά βιβλίων για την οποία θέλω να πούμε δύο λόγια.

0: Ήταν υπέροχες αδελφές Βουγιουκλή σε ένα γκρεκάνικο ανανούρισμα από την κάτω Ιταλία και εμείς είμαστε εδώ με την πολύ ωραίο με τη Βασιλική Νίκα. Μιλήσαμε για το βιβλίο της «Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς», εικονογράφηση Βασιλική Φωτεινή Τίκου, εκδόσεις Πατάκη. Και εκδόσεις Πατάκη είναι και αυτή η σειρά με τα σχολικά ημερολόγια που θέλω να πούμε τώρα δύο λόγια, γιατί είμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έχω στα χέρια μου τώρα εγώ το σχολικό ημερολόγιο 2026-27 για μαθητές και μαθητρίες δημοτικού. Λοιπόν, ποια ήταν η σκέψη για αυτό το ημερολόγιο και αυτού του τύπου δηλαδή το βιβλίο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα παιδί από τις αρχές του δημοτικού μέχρι το τέλος, και τι ακριβώς θέλει να τον βοηθήσει να κάνει κάθε παιδί?
1: Λοιπόν, να πούμε, Αναστασία, ότι αυτό το ημερολόγιο και το ημερολόγιο για τον μαθητή και για τον δάσκαλο είναι 20 χρόνια τώρα που οι εκδόσεις Πατάκη τα εκδίδουν. Είναι το 20ο ημερολόγιο δηλαδή που φτιάξαμε και για μαθητές και για δασκάλους. Είναι ένα, ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο οργάνωσης. Το ημερολόγιο τους μαθητές είναι και τις μαθήτριες είναι φτιαγμένο ώστε αυτά τα καθήκοντα της επόμενης μέρας, δηλαδή οι εργασίες που βάζει το σχολείο ή πράγματα που θέλει να θυμηθεί το παιδί μετά από δύο μέρες ή μετά από μία εβδομάδα, ένα τεστ, οτιδήποτε έχει ως υποχρέωση σχολική, να μπορεί να είναι, να μπορεί το ίδιο το παιδί να το γράφει ανά ημέρα και να ελέγχει την πραγματοποίησή του ή όχι, είτε το σχολείο είτε το σπίτι, για να λειτουργήσει αυτό το ημερολόγιο και ως εργαλείο οργάνωσης αλλά και ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. Γιατί είναι κάτι που μπορεί να το τηρεί το παιδί, αλλά μπορεί να το βλέπει ο δάσκαλος, μπορεί να το βλέπει και ο γονιός.
0: Εμένα λίγο με άγχος, φταίει που είμαι ανοργάνωτη.
1: Α, ναι. Αλήθεια.
0: Πω Θεέ μου, πρέπει να το κάνω και αυτό μέσα στη μέρα.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Να με τσεκάρω.
1: Όχι, ίσως γιατί οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει λίγο τα σχολικά χρόνια. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς σημειώνουν τι έχουν να κάνουν.
0: Μα κάναμε τα πάντα για να τα ξεχάσουμε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ εμείς οι μεγάλοι, όταν τα παιδιά μας καμιά φορά ζορίζονται, έτσι, ότι προσπαθήσαμε να τα ξεχάσουμε πολύ.
1: Πάντως
0: είναι ένα ημερολόγιο που έτσι λίγο που το ξεφίλησα και που είδα πράγματα, σου λέει κάθε μέρα μικρά πραγματάκια, σου δίνει και μερικές όμορφες, έτσι, καμιά φορά και λίγο παιχνιδιάρικες συμβουλές, δηλαδή σου λέει παραδείγματος χάρη... Για να πάω στις κοντινές τις ημέρες που είμαστε τώρα, γίνε τουρίστα στη γειτονιά ή την πόλη σου, βρες ένα άγαλμα ή ένα παλιό κτίριο και ψάξεις την ιστορία σου. Εμένα αυτά μου αρέσουν πολύ. Και παιδί μου αρέσανε πολύ και δεν τα κάναμε στο σχολείο δυστυχώς. Τώρα ξέρω ότι υπάρχουν δάσκαλοι που τα κάνουν και αν αυτή την ιδέα, ας πούμε, την πει τώρα ένα παιδί σε έναν καλό δάσκαλο, μια καλή δασκάλα που έχει και που εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν καλούς δασκάλους και καλές δασκάλες, θα πει «Α, ωραία ιδέα, για να τη δούμε αυτή στη γειτονιά μας». Έχει λοιπόν και τέτοια μικρά πραγματάκια και είναι ένας τρόπος οργάνωσης.
1: Ναι, να πω κάτι τελευταίο, ότι όταν μαθαίνουμε ένα παιδί να οργανώνεται, παίρνει την ευθύνη της μάθησής του και της οργάνωσής του. Δηλαδή,
0: τον αφορά εκείνον
1: πια. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι θέλαμε να κρύψουμε. Εντάξει, λογικό. Όλα τα παιδιά μπορεί κάποια στιγμή να θέλουν να κρύψουν κάτι. Αναλαμβάνουν και την ευθύνη που το κρύβουν. Θέλω να πω, ξέρουν ότι δεν είναι τόσο εργαλείο ελέγχου, όσο εργαλείο οργάνωσης και επικοινωνίας. Γιατί καμιά φορά οι γονείς και οι δάσκαλοι χάνονται μέσα σε μια πάρα πολύ ασφυκτική καθημερινότητα. Είναι ασφυκτική καθημερινότητα και των γονέων, αλλά πιστέψτε με, είναι και των δασκάλων. Το σχολείο έχει υπερβολικά μεγάλο φόρτο.
0: Και τα τελευταία χρόνια, αυτό το λέω στους γονείς, απευθύνομαι και το λέω στους γονείς, τα τελευταία χρόνια δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει αυξηθεί και εγώ θα έλεγα και εις βάρος εκπαιδευτικής διαδικασίας, μια απίστευτη γραφειοκρατία στο σχολείο που πρέπει για τα πάντα και για τα πάντα να σημειώνεται. Αυτό δεν είναι ακριβώς εκπαιδευτικό, είναι ευθυνόφοβο, δηλαδή είναι μια άλλη κατάσταση που δεν κάνει καλό παιδαγωγικά στην τάξη. Οπότε ναι, μια οργάνωση χρειάζεται πάντα. Δεν μαλώνουμε κανένα παιδί όταν δεν καταφέρει να είναι τόσο οργανωμένο όσο εμείς θα θέλαμε. Το βοηθάμε στη δική του ψυχοσύνθεση να έχει την ευθύνη και κυρίως αυτόν αγαπάει. αυτά που κάνει. Δηλαδή όχι να παίρνει καλό βαθμό σε και το μάθημα, γιατί εμείς θέλουμε
1: αυτό,
0: να παίρνει
1: αυτό
0: καλό
1: είναι
0: βαθμό.
1: Το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Όταν τα παιδιά αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, συνήθως χαίρονται όταν μαθαίνουν.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, Βασιλική Νίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή χρονιά να πω, γιατί με το ξεκίνημα των σχολείων, όντως, πολλοί μεταξύ μας λέμε καλή χρονιά.
1: Έτσι είναι.
0: Και θα τα ξαναπούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, Τάσος Τριανταφύλου, λίγο αυτό το τραγούδι και αμέσως μετά η επόμενη καλεσμένη μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανονικά έπρεπε τώρα πριν χαιρετήσω την Ευλαμπία Τσιρέλη που ήρθε εδώ στο στούντιο, το 958, πόσο χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε, να ξεκινήσουμε με τη μουσική από η Ιντιάνα Τζόουνς, αλλά Τάσο Τριανταφύλου δεν το προνόησα, δεν το βρήκα. Για εσύ κάνε ένα ψάξιμο, μήπως βρεις κάτι από η Ιντιάνα Τζόουνς και θα καταλάβεις γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Είμαστε λοιπόν εδώ και τώρα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο και ένα κορίτσι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να πω δύο λόγια για την Ευλαμπία. Η Ευλαμπία είναι διδάκτορ βιβλικής γραμματείας και θρησκεολογίας, είναι εκπαιδευτικός, γενικά μελετάει και για παιδιά και για μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, μύθους και γλώσσες που δεν μιλούνται πια, αφού καμιά φορά σκέφτομαι να τη ρωτήσω ποια θα είναι η επόμενη γλώσσα που θα μάθει και η οποία δεν μιλιέται Εβραίος, αλλά εκείνη θα φροντίσει να γράψει κάτι γι' αυτό. Σκέφτεται ιστορίες από όταν γεννήθηκε, αυτό μου το λέει κάθε φορά, και ξεκίνησε να εκδίδει βιβλία από το 2012. Κάνει πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την συγγραφή και τη γραφή, θα τα πούμε αναλυτικά. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την καινούργια της ηρωίδα. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου λέγεται «Κασάνδρα Κουκ, η γραφή του Δράκου». Εικονογράφηση της Μάριας Μπαχά, κυκλοφορεί και αυτό όπως και τα άλλα βιβλία και τα οποία έχουμε μιλήσει για όλα εδώ στην εκπομπή της Ευλαμπίας Τσιρέλη από τις εκδόσεις Ίκαρος. Να θυμίσουμε ποια είναι τα άλλα βιβλία Ευλαμπία και να σου πω καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα άλλα βιβλία?
1: Τα βιβλία από εκδόσεις Ίκαρος είναι «Ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Σπηλιά», «Ο Εδουάρδος και η Μεγάλη Διάσωση», είναι ένα ζευγάρι βιβλίων περιπετειών με τον ίδιο ήρωα, που είναι για παιδιά από 7 ετών, «Η Οικογένεια Άντερσον», ένα μυθιστόρημα μυστηρίου για παιδιά από 9 ετών, και τώρα «Η Κασάνδρα μας», που είναι και αυτή για παιδιά από 9 ετών.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κασάνδρα, πες μου τι είναι αυτή η ηρωίδα.
1: Η Κασάνδρα γεννήθηκε και μου κλέψε κάποια πράγματα που ήδη είχα κάνει και τα πήρε δικά της και άρχισε να κάνει κουμάντο μες στο μυαλό μου. Όταν είχα πρωτοπάει στο δισπηλιό της Καστοριάς και μου άρεσαν, θα πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις εκεί, έγραψα, αυτό ήταν το 2015 ή το 2016, έγραψα ένα διήγημα, εντάξει, για μεγάλους. Mm-hmm. Έμεινε στην άκρη. Η Κασάνδρα όμως είναι ένα alter ego που γεννήθηκε σιγά σιγά, που συνδυάζει πολλά αγαπημένα μου πράγματα και προσωπικότητες, να το πούμε έτσι.
0: Είσαι λίγο εσύ. Είναι, σε πολλά είσαι εσύ.
1: Ναι, είναι μια μικρή Ευλαμπία, αλλά και πολύ πιο δυναμική από
0: και
1: μένα.
0: Και είναι και το παιδί που θα ήθελες να είσαι μάλλον.
1: Ναι. Θα ήθελα να είχα έτσι από μικρή ένα πρότυπο όπως έχει η Κασάνδρα τον παππού της.
0: Τι είναι αυτός ο παππούς?
1: Ο παππούς στο βιβλίο είναι υποτίθεται διάσημος αρχαιολόγος Σερ Άρθουρ Κουκ, είναι Άγγλος.
0: Είναι Άγγλος, όπως και η μαμά της,
1: ο παπάς της Κασάνδρας, είναι Άγγλος.
0: Ωραία.

0: και η μαμά Ελληνίδα. Ο παππούς κατέληξε να ζει μαζί του στη Θεσσαλονίκη ως συνταξιούχος πλέον καθηγητής Πανεπιστημίου της Αρχαιολογίας.
1: Επειδή όμως είναι πάρα πολύ σπουδαίος στην επιστήμη του, τον συμβουλεύονται συχνά και έτσι μια μέρα τον κάλεσαν, ενώ είχαν πάει οι γονείς για μια αποστολή. Πού δουλεύουν οι γονείς?
0: Οι γονείς είναι στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ήθελα να το εντάξω αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ που έχεις βάλει. Τώρα είναι λίγο φεμινιστικό αυτό που θα πω, αλλά ας το πω τι να κάνω.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: έχεις
1: βάλει τη μαμά γιατρό και τον μπαμπά νοσηλευτή, έτσι. Καλά θυμάμαι.
0: γιατί κάποιος θα το έκανε αλλιώς σίγουρα. Ναι. Οπότε είπα γιατί.
1: Ναι, πολύ
0: όχι.
1: Εύκολα το κάνουν μονίμως αλλιώς. Ενώ αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα ζευγάρι που αγαπιέται πάρα πολύ. Είναι η Έλενα και ο Ιαν. Και αγαπάνε πάρα πολύ και την κόρη τους. Και φεύγοντας λοιπόν για να πάνε σε αυτή την αποστολή που έχουν να πάνε, δίνουν τη φροντίδα της Κασάνδρας στον παππού. Έλα όμως που ένα πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε μήπως μπορείτε να έρθετε. Πού να πάει?
0: Τον καλούν να τους δώσει τα φώτα του. Στην ανακάλυψη έχει βρεθεί μέσα στο βιβλίο έτσι, έχει ανακαλυφθεί η πινακίδα του Δυσπυλίου και τον καλούν να προσπαθήσει να διαβάσει την παράξενη γραφή που έχει επάνω. Mm-hmm. Γιατί είναι αρχαιολόγος της γραφής ο παππούς,
1: έτσι.
0: Κυρίως.
1: Το λατρεύεις εσύ αυτό?
0: Πεθαίνω, χάνομαι, σβήνω.
1: Δεν έκανε ούτε δευτερόλεπτο καθυστέρησης η απάντηση, δεν έπαιξε δηλαδή, ήτανε το πεθαίνω, σβήνω, ήτανε κατευθείαν. Λοιπόν, αυτή είναι η Κασάνδρα. Δεν θα σας αποκαλύψουμε όλη την ιστορία εννοείται. Θα σε ρωτήσω όμως τι είναι αυτό που εσένα, που δεν είσαι ένα κορίτσι 11 χρονών, έτσι, πήγες στο Δυσπυλιό και σου έκανε εντύπωση και είπες «Αχ, αυτό το θέλω».
0: Καταρχάς θεωρώ που μικρή, πέρα από τις σπουδές μου που έχουν να κάνουν με την αρχαία Μεσοποταμία και πολύ αρχαίους πολιτισμούς, από μικρή παρακολουθούσα και με τραβούσαν έτσι τον ντοκιμαντέρ που είχαν να κάνουν με προϊστορία. Mm. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πεδίο αρκετά ανεξερεύνητο ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Και
0: έχουμε υλικό πλούσιο.
1: Και είναι και συναρπαστικό.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδιά σαν γενευτικό, δηλαδή.
0: Γιατί είναι πολύ κοντά. Ξέρεις τι, έχω κατατάξει τις μεγάλες περιόδους της ανθρωπότητας και πριν τον άνθρωπο φυσικά, στις αντίστοιχες περιόδους της ζωής του ανθρώπου και θεωρώ ότι η προϊστορία είναι η παιδική ηλικία.
1: Ωραίο.
0: Και είναι πολύ κοντά στα παιδιά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γιατί δεν υπάρχει ακόμα η γραφή, υπάρχει πρωτογραφή, συμβολική γλώσσα. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα νηπιακό στάδιο, οπότε γι' αυτό συναρπάζει τα παιδιά.
1: Ποιοι είναι οι δύο φίλοι εδώ, η παρέα που συγκροτείται μαζί με την Κασάνδρα? Η Κασάνδρα είναι η ηρωίδα και δίπλα της είναι...
0: Είναι ένα genius παιδί η Κασάνδρα και δίπλα της έχει μέσω υπολογιστή βέβαια τον Πάρη που είναι ένα νευροδιαφορετικό παιδί, ήθελα να εντάξω ένα τέτοιο παιδί. Έχει και αυτός ένα εξαιρετικό ταλέντο, έτσι είναι κομπιουτεράκιας και φοβερό χιούμορ. Βασίζεται σε ένα πραγματικό άτομο που έχω στη ζωή μου που είναι έτσι ακριβώς, είναι ένα νευροδιαφορετικό παιδί. Φοβερά ευφυής, μιλάει καλύτερα γραπτός ηλεκτρονικά, από κοντά μπλοκάρει, εντάξει, δεν θέλει να τον αγγίζουν και λοιπά όλα αυτά, αλλά στην ηλεκτρονική επικοινωνία είναι τέλειος.
1: Άπιαστος, είναι ακριβώς όπως ο...
0: είναι ο Πάρης.
1: Και εδώ βάζεις κιόλας, να κάνω μια παρένθεση και αφηγηματικά, εντάσεις και άλλους τρόπους γραφής, δηλαδή υπάρχει η κανονική αφήγηση του βιβλίου που διαβάζουμε και παρακολουθούμε όλη την ιστορία και στα ενδιάμεσα, καθώς η Κασάνδρα επικοινωνεί με τον φίλο της τον Πάρη, έχουμε εμβόλυμα την επικοινωνία τους μέσω μηνυμάτων.
0: Μέσω εφαρμογών, ναι. Ήθελα να εντάξω το ψηφιακό κομμάτι. Ξέρεις, Αναστασία, μπορεί να αγαπάω τους αρχαίες γραφές και όλο το αναλογικό κομμάτι, αλλά δεν μπορούμε ξαφνικά να απαγορεύσουμε ή να κλείσουμε τα μάτια στην ψηφιακή τεχνολογία. Τα παιδιά έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να λειτουργήσουν λίγο υβριδικά, να βρουν τη χρησιμότητα και των δύο αυτών κόσμων. Και αυτό ήθελα να κάνω στο βιβλίο.
1: Και επίσης είναι ένα βιβλίο του 2026, οπότε είναι στην εποχή και στον κόσμο του. Και ποιο είναι το άλλο παιδί που συμπληρώνει την παρέα?
0: Ο Αλέξανδρος που του έδωσε επίτηδες αυτό το όνομα, γιατί στην περιοχή μας φυσικά ήθελε να δώσει ένα όνομα που να παραπέμπει σε μια μεγάλη προσωπικότητα. Επειδή αγαπώ πάρα πολύ και τις τέχνες και θεωρώ ότι και από τον αρχαίο κόσμο η τέχνη, ειδικά η μουσική, ήταν πάρα πολύ σημαντική για τους αρχαίους πολιτισμούς.
1: Δεν θα κάνω spoiler, αλλά παίζει ρόλο αυτό.
0: Υπάρχει και η αρχαιολογία της μουσικής μέσα στο βιβλίο, να πούμε για τους ακροατές. οπότε ο Αλέξανδρος είναι ένας μουσικός, είναι ένας έφηβος που παίζει μουσική και θα παίξει τον ρόλο του στη λύση, ας πούμε, του γρίφου, δίνοντας και τις δικές του γνώσεις πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, ξεκινάς να γράφεις το βιβλίο. Τι να έχεις την Κασάνδρα στο μυαλό σου, έχεις το χαρακτήρα της και τον τρόπο της και ξεκινάς να φτιάχνεις την υπόθεση του βιβλίου. Πριν συνεχίσεις, πριν μάλλον βάλεις κάτω την διαδικασία της γραφής, την αρχή, τη μέση, το τέλος θα έχεις στο μυαλό σου?
0: Ωραία ερώτηση. Πονεμένη ιστορία. Καταρχάς, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο εντάσσει τη γνώση, το γνωστικό αντικείμενο, μέσα στην αφήγηση.
1: Δεν θα γλιτώσεις, θα σε ρωτήσω γι' αυτό.
0: Ναι, που είναι δύσκολο εγχείρημα αυτό. Δηλαδή, είναι ένα μικρό μεταπτυχιακό αυτό το βιβλίο.
1: Θέλει μια εγκυκλοπαίδεια από πίσω να έχεις διαβάσει.
0: Εγώ πώς δουλεύω συνήθως με τα βιβλία μου. Έχω ένα ενδιαφέρον στη θεματική που θέλω να πάω, εντάξει. Με ευαισθητοποιήσουμε ένα θέμα και μαζί με αυτό παράλληλα συνήθως γεννιέται ο ήρωας στο μυαλό μου. Από εκεί και πέρα η ιστορία χτίζεται μέσα από το τι θέλει αυτός ο ήρωας. Οι ιστορίες γεννιούνται παράλληλα με τους ήρωες. Δεν μπορείς να βγάλεις μια ιστορία και να βάζεις τον ήρωα ή να τον αλλάξεις. Είναι η ιστορία του ήρωα. Τελείωσε. Δηλαδή, όλα κινούνται με βάση το background της Κασάνδρας, το κίνητρο της Κασάνδρας, τις ευαισθησίες της Κασάνδρας, τα ενδιαφέροντα της Κασάνδρας και όλους αυτούς που την πλαισιώνουν, οι οποίοι είναι δευτερεύοντες χαρακτήρες, που υπηρετούν τη βασική ιστορία της Κασάνδρας. Και μέσω αυτής φυσικά δουλεύω το γνωστικό που θέλω να βγει.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα αυτή η φοβερή ηρωίδα, η Κασάνδρα, καθώς μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια, έχει πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία τα οποία νομίζω και εσύ και άλλοι καλοί συγγραφείς το κάνετε κάθε φορά αυτό και έχει μεγάλη σημασία. Λέτε πράγματα στα παιδιά, εγώ θα πω και στους μεγάλους που διαβάζουν, τα οποία πραγματολογικά δεν τα γνωρίζουμε. Και χωρίς να χαλάει η υπόθεση, εμβόλυμα, λίγο σαν να απευθύνεστε σε εμάς και μας λέτε γιατί βάζετε δύο ήρωες να μιλάνε, ας πούμε, και ο ένας δεν ξέρει και ο άλλος ξέρει ή και στην αφήγηση την ίδια μπορεί. Α, αυτό είναι εκείνο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία πραγματολογικά εδώ που αφορούν και το δυσπηλιό, που αφορούν και την προϊστορική ζωή, αφορούν την καθημερινότητα, ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον έτσι από τις αρχαιολογικές έρευνες, αφορούν την ιστορία της γραφής, αφορούν τη μουσική και όλα αυτά. Όλα αυτά ήθελαν πολύ ψάξιμο πριν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Πολύ δουλειά. Βέβαια υπάρχει το έδαφος, διότι όλη η ιστορία της Μεσοποταμίας, την ιστορία της γραφής, των πολιτισμών, την εξέλιξη του πολιτισμού στην περιοχή, το πώς συνδέεται αυτό με την πρωτογραφή, με τα Βαλκάνια, είναι ένα αντικείμενο που το κατέχω, έτσι, λόγω του διδακτορικού και των μετέπειτα σπουδών μου και ενασχολήσεων.
1: Είχες ήδη διαβάσει δηλαδή πολλά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως κάθε τι που κάνεις και έχεις αναφορά πρέπει να είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ποιητική αδεία, μυθιστορηματική αδεία τέλος πάντων, υπερβάλλεις. Όμως εγώ επειδή είμαι λίγο σπασικλάκι σε αυτά, έτσι, και 2-3 τα τσέκαρα εννοείται και είπα όπα, εδώ πέρα είναι όλα τεκμηριωμένα, δηλαδή κάθε τι
0: δεν
1: που
0: υπάρχει
1: λέει.
0: Φίξιον.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Δεν έχεις φίξιον.
0: Πάντα στα βιβλία μου δεν έχω, δηλαδή φαίνεται φίξιον, είναι φίξιον άλλοι χαρακτήρες, αλλά πάντα πατάνε στη γη. Γιατί θέλω το παιδί μέσα από αυτό το συναρπαστικό κόσμο που του φτιάχνουν να πατάει στη γη.
1: Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν με τον Εδουάρδο έμαθες τα πάντα για τις νυχτερίδες.
0: Ναι, ναι,
1: όσα έγραφες ήταν αληθινά. Μετά όταν μας πήγες στην αγαπημένη σου Σκωτία. Καλά, εκεί την αγαπάς τόσο πολύ και έχεις πάει.
0: Διάβασα λίγο περισσότερο για τους βρικόλακες και την ιστορία, για να το εντάξω και διάβασα.
1: Και εδώ λοιπόν διάβασες πολύ ιστορία.
0: Διάβασα προϊστορία, δηλαδή δεν ήξερα, ας πούμε, την εποχή των πρώτων περιόδων, των δεινοσαύρων και όλα αυτά. Ή ότι η λίμνη, η Ορεστιάδα ήταν τετραπλάσια στην προϊστορική περίοδο από ότι τώρα. Είχε αναπυθμένα στα 50 μέτρα και όχι στα 9 που είναι τώρα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Να διαβάσω όλα αυτά.
1: Ενσωματώνει σε λαϊκές δοξασίες και θρύλους της περιοχής που με έναν τρόπο κάπως και λίγο το εξηγείς κιόλας. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι είχαν φτιάξει αυτούς τους θρύλους και μύθους στη
0: παντού.
1: Ζωή τους.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό.
1: Γιατί κάτι έβλεπαν, κάτι παρατηρούσαν.
0: Όλα έχουν μια βάση, έτσι. Ναι. Οπότε δεν είναι και αυτό, ας πούμε, το θρύλο του δράκου που υπάρχει και είναι γνωστό στην περιοχή. Δεν λέμε στο βιβλίο ότι υπάρχει δράκος, αλλά λέμε ότι αυτό που σκέφτηκαν είχε ένα point σε αυτό που...
1: Έτσι. Αναφέρεις τους πραγματικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί.
0: Ναι, στο τέλος υπάρχει ένα παράρτημα που λέμε στα παιδιά τι ισχύει ακριβώς και μπορούν να κάνουν και μια περαιτέρω έρευνα είτε με τη δασκάλα τους είτε με τους γονείς. Χαίρομαι πολύ που πηγαίνουν οι οικογένειες στο Δυσπηλιό και μου στέλνουν μήνυμα.
1: Τι ωραίο.
0: Πήραμε την Κασάνδρα και ήρθαμε στο Δυσπηλιό.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, αυτό είναι το τέλειο.
1: Τέλεια. Ευλαμπία Τσιρέλη, Κασάνδρα Κουκ, η γραφή του Δράκου. Η Ευλαμπία ξέρει να γράφει καλά και αυτό είναι πολύ ωραίο για ένα παιδί, δηλαδή να διαβάζει ένα βιβλίο που είναι γραμμένο. Εγώ πάντα εκτιμώ τους συγγραφείς για παιδιά που ξέρουν να γράφουν, γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί από τα πρώτα του διαβάσματα να διαβάζει καλά κείμενα. Έχει σημασία αυτό. Τώρα, θέλεις να μας διαβάσεις κανένα απόσπασμα? Να ρωτήσω εγώ τον Τάσο Τριανταφύλου τι βρήκαμε, αν βρήκαμε κάτι, έχουμε εκείνα που είχαμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη μουσική και μετά να δούμε αν η Βλαμπία θέλει να μας διαβάσει κάτι. Έχω κι άλλο να τη ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, η Ευλαμπία Τσιρέλη και το βιβλίο της Κασάνδρα Κουκ «Η Γραφή του Δράκου» είναι εδώ στο στούντιο του 958. Να πω ξανά ότι η εικονογράφηση είναι της Μάριας Μπαχά και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και Ευλαμπία, για να μπούμε στις σελίδες του βιβλίου και να σας ακούσω.
1: Θα σας διαβάσω κάτι πολύ μικρό που δεν έχει μέσα έτσι πολύ πληροφορία.
0: Είπαμε, δεν κάνουμε spoiler.
1: Ναι, αλλά θα πάμε σε κάτι πιο συναισθηματικό και ένα μήνυμα που λέω πάντα στα παιδιά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σημείο που τέλος πάντων η Κασάνδρα, για κάποιον λόγο που δεν θα σας πω, μπαίνει μέσα στο σπήλαιο του Δράκου, στην Καστοριά. Το σώμα της συνήθισε την ιδιαίτερη θερμοκρασία και η μύτη της τη μυρωδιά. Μια μυρωδιά που έχουν όλα τα σπήλαια, πολύ χαρακτηριστική, που δεν περιγράφεται. Είναι η μυρωδιά που έχουν τα έγκατα, τα σωθικά της γης. Από πάνω της κρέμονταν σταλακτίτες σε απίθανους σχηματισμούς που έσταζαν σταγόνα-σταγόνα αιώνες τώρα, σχηματίζοντας τους σταλαγμίτες από κάτω. Η Κασάνδρα το βρήκε ως μια πολύ ωραία παρομοίωση του τι θαύματα μπορεί να κάνει η υπομονή για την οποία της μιλούσε η μητέρα της. «Με την υπομονή τα πάντα γίνονται. Με την υπομονή και την επιμονή», έλεγε όταν η Κασάνδρα ήταν ανυπόμονη και βιαζόταν για κάτι.
0: Και νομίζω ότι αυτό που σας διάβασε μόλις τώρα, που μας διάβασε μόλις τώρα η Ευλαμπία, ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο δείγμα αυτού που σας έλεγα λίγο πριν. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις τι είναι οι σταλακτίτες, αν δεν ξέρεις τι είναι οι σταλαγμίτες, αν δεν έχεις μπει ποτέ σε ένα σπήλαιο, με το που το διάβασε σε μένα μου ήρθε η μυρωδιά, γιατί έχω μπει σε σπήλαιο και μου ήρθε αμέσως η μυρωδιά και σκέφτηκα, πω πω Θεέ μου, τι μνήμη έχουμε οι άνθρωποι. Δηλαδή,
1: μυρωδιά μια είναι η γέφυρα της μνήμης.
0: Ναι. Μια φράση διάβασες και μου ήρθε η μυρωδιά. Μαθαίνεις τι είναι οι σταλακτίτες και σταλαγμίτες χωρίς να χρειαστεί να σου πει τώρα θα σου μάθω τι είναι αυτό και τι είναι το άλλο. Επίσης όμως θέλω να πω ότι με την επιμονή και την υπομονή τα καταφέρνεις όλα, αλλά οι ήρωές σου έχουν και κάποια άλλα, όλοι οι ήρωές σου, κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι ενίοτε η ανυπακοή, έχουν μια τόλμη, κάνουν λίγο μερικά πράγματα έξω από το κουτί και έχουν πολύ καλοσύνη. Έχουν μια βαθιά καλοσύνη οι χαρακτήρες αυτοί. Και επειδή ζούμε λίγο σε εποχές όπου η καλοσύνη είναι μειονέκτημα, δηλαδή βλέπουμε, δυστυχώς, καμιά φορά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει το bullying στα σχολεία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας σοκάρω ούτε να σας στεναχωρήσω, αλλά όταν μεγαλώνετε τα παιδιά σας λέγοντας πάτα πριν σε πατήσουνε ή μην είσαι πολύ συναισθηματικός, δεν θα προκόψεις τη ζωή σου, να. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης είναι και αυτό. Εσένα οι ήρωές σου είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
1: Έχουν αδυναμίες φυσικά, είναι ατελείς,
0: μπορεί να είναι,
1: είναι πάντα ατελείς οι ήρωές μου, όπως, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι.
0: Μπορεί να είναι απίθαρχοι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αλλά τρελούτσικοι,
1: είναι
0: μπορεί,
1: ναι. Αλλά είναι ηθική. Είναι ηθική. Το έχω πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο κανόνα αυτό στη ζωή μου, δηλαδή... Τι να λέμε, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι που είναι ανήθικοι, που θα σε πατήσουν, που θα κάνουν. Μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν στην ησυχία τους μόνο και μόνο για να μην στεναχωρέσουν, να μην αδικήσουν κάποιον άνθρωπο.
0: Λίγο είναι.
1: Υπέρ της δικαιοσύνης.
0: Λίγο είναι.
1: Γιατί στο
0: είναι...
1: τέλος τι μένει, αυτό μένει.
0: Ακριβώς αυτό μένει. Τώρα, θέλω να πάμε στο λίγο χρόνο που μας έμεινε, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάς τις γλώσσες και τη γλώσσα και την αφήγηση. Κάνεις και μαθήματα γραφής, δημιουργικής γραφής. Το τελευταίο διάστημα όμως κάνεις κάτι πολύ καινούριο, το οποίο εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον, ειδικά στην εποχή που ζούμε και είναι η ψηφιακή εποχή, που κάποιος λέει ότι δεν χρειάζεται πια ούτε καν να γράφουμε. Εσύ λοιπόν τι έκανες, τι σκαρφίστηκες?
1: Όλη την περίοδο που δούλευα στα σχολεία ως εκπαιδευτικός, που παρατήθηκα από την εκπαίδευση, παρατήρησα πολύ τα παιδιά και τον τρόπο που μειώνεται η δεξιότητα της χειρόγραφης γραφής, η οποία παίρνει πολλά πράγματα μαζί της.
0: Δηλαδή, τι παίρνει μαζί της? Γιατί είναι σημαντικό να γράφουμε? Να σου πω κάτι, ναι. Όχι μόνο τα παιδιά και οι ενήλικες.
1: Και φυσικά και μεγάλοι.
0: Σταματήσαμε
1: και
0: να γράφουμε. Και
1: εγώ, γιατί? Το ίδιο. Καταρχάς, η χειρόγραφη γραφή είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν. Είναι είναι η πιο συχνή δημιουργία μες τη μέρα μας. Δεν δημιουργούμε από το μηδέν κάτι τόσο συχνά όσο ένα γράμμα, μια λέξη. Mm-hmm. Επίσης αποδίδουμε αυτό που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας και με τον δικό μας τρόπο. Δηλαδή ο γραφικός χαρακτήρας έχει μέσα προσωπικότητα, το ξέρουμε από τους γραφολόγους, τους ειδικούς, έχει μέσα συναίσθημα. Επικοινωνεί το χέρι με τον εγκέφαλο. Όταν βλέπεις, όταν σχηματίζεις μόνο σου μια λέξη, την αποτυπώνεις ως εικόνα και άρα αποτυπώνεις την ορθογραφία της. Το χεράκι κουνιέται, είναι και τέχνη. Σχηματίζω, ζωγραφίζω στην ουσία τα γράμματα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά αυτά που φεύγουν αν φύγει η χειρόγραφη γραφή. Θα πρέπει τουλάχιστον, εφόσον στα σχολεία δεν θα τη χρειαζόμαστε σε λίγο καιρό, όλα γίνεται πιο γρήγορα, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί ως τέχνη, ως δεξιότητα, ως χόμπι, βρε παιδί μου. Πρέπει να την διατηρήσουμε με κάποιον τρόπο. Έτσι καρφίστηκα αυτό το πρόγραμμα.
0: Το οποίο τι πρόγραμμα είναι,
1: είναι
0: δηλαδή?
1: Είναι ένα πρόγραμμα αρχαιολογίας της γραφής που δείχνει και τη γραφή ως δεξιότητα, mm-hmm. αλλά και τη γραφή ως ιστορία. Ξεκινάμε από τον πυλό, από τους Σουμέρους, την πρώτη σφινοειδή γραφή, συστηματική γραφή της ανθρωπότητας, και καταλήγουμε μέχρι την ελληνική γραφή. Δηλαδή κάνω βόλτα και στα αλφάβητα, σουμεριακό, ακαδικό, φοινικικό, εβραϊκό, ιερογλυφικά, αιγυπτιακά και ελληνικά. Έτσι τα παιδιά βλέπουν ότι η γραφή δεν είναι κάτι που ξεπήδησε ξαφνικά. Είχε κόπο μέσα, είχε λόγο, είχε ανάγκη ο άνθρωπος να γράψει. Για ποιο λόγο έγραψε? Και τους παίρνω, τους κάνω ένα ταξίδι με τα αυθεντικά υλικά, με πυλούς, με ξυλαράκια που πατάμε στον πυλό, με πάπυρο αυθεντικό που φέρνω εγώ από το εξωτερικό,
0: και
1: με αντίγραφα περγαμήνη.
0: Ένα κομμάτι εδώ να δω και είναι υπέροχος, πραγματικά.
1: Με το καλάμι το αυθεντικό που το ξύνανε και έγραφαν με τα μελάνια. Τα παιδιά τρελαίνονται. Το πρόγραμμα λέγεται Περιπέτεια στους χρόνους της γραφής. Mm. Και τους βάζω και ένα γρίφο μέσα από το παιχνίδι. Περνάμε από όλα αυτά τα στάδια.
0: Ωραία. Και αυτό το πρόγραμμα πώς υλοποιείται και πώς μπορεί κάποιος να πάρει πιο πολλές πληροφορίες?
1: Υλοποιείται στα σχολεία όπου πηγαίνω εγώ, αλλά υλοποιείται και στην αγαπημένη μας Χάνθ από πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτική και να έρθουν κάποιο πρωινό να ζήσουμε μαζί, να διασκεδάσουμε με το πρόγραμμα αυτό.
0: Τα παιδιά πώς αντιδρούν? Μιλάμε για παιδιά ψηφιακής εποχής.
1: Ναι, μιλάμε για παιδιά ψηφιακής εποχής, από τρίτη δημοτικού μέχρι και πρώτη ηλικίου έχω δουλειά.
0: Δύσκολες ηλικίες. Και πιο μεγάλες είναι και απολύτως στο ψηφιακό κόσμο.
1: Τα πάμε πολύ καλά, τρελαίνονται.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί δεν έχω το πρόγραμμα, ας πούμε, δεν είναι ένα γνωστικό να κάτσουν να αισθανθούν ότι κάνουν μάθημα. Τους παίρνω και πάμε ένα ταξίδι, τους κάνω φυσικά αφήγηση.
0: Είναι ιδιωματικό δηλαδή και διεπιστημονικό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και η περιπέτεια, η αφήγηση μέσα.
0: Ωραία. Νομίζω ότι αν πεις τη σελίδα σου, μπορούν να δουν όλες τις πληροφορίες εκεί και είναι ποια η σελίδα σου.
1: www.evlampiatsirelli.com. Πολύ απλό είναι.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα?
1: Αυτό είναι το main theme του αγαπημένου Indiana Jones, που είναι το alter ego μου.
0: Δεν θα το βρίσκε ο Τάσος Τριανταφύλλη που είναι στον ήχο, φυσικά και θα το βρίσκε. Λοιπόν, Ευλαμπία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο όμως πριν φύγεις. Κασάνδρα Κουκ, την πρώτη φορά μας πήγε, βλέπεις τη λέω την πρώτη φορά, στο Δυσπηλιό. Δεν νομίζω ότι αυτή η ηρωίδα ήρθε για να φύγει.
1: Λες, ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν πρέπει να έχει και άλλες περιπέτειες. Νομίζω πρέπει να έχει. Είναι πολύ καλωστημένος
1: χαρακτήρας.
0: Είναι πολύ καλωστημένος χαρακτήρας. Έχει πολύ ωραίους φίλους και πρέπει να τους ξαναδιαβάσουμε.
1: Εντάξει.
0: Οπότε κανόνες την πορεία σου.
1: Το κρατάω.
0: Ευλαμπία Τσιρέλη, Κασάνδρα Κουκ, η γραφή του Δράκου, εικονογράφηση Μάρια Μπαχά, εκδόσεις Ίκαρος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που βάλαμε τη μουσική από η Ινδιάνα Τζόνς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλλου που είναι στον ήχο, αλλά και στην γρήγορη ανακάλυψη, εξέβρεση των κομματιών που χρειαζόμαστε. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου, και φεύγουμε γρήγορα και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Το Κύκλωμα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Το θέμα της συναυλίας είναι αφιερωμένο στη φύση, την ομορφιά και την ανάγκη ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει, με επίκεντρο το κονσέρτο για πιάνο «Mother Earth» του Φαζίλ Σέι. Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του. Μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσαχνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Το 12ο World Festival 2026 δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα, στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τις εκδηλώσεις ανοίγει το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

λίγο ψυχρούλα και λίγο συννεφιά. Φθινοποριάζει, παιδες, φθινοποριάζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτά δύσκολο να τα αλλάξεις. Άλλα θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζουν εκείνα επίσης, γιατί εμείς δεν κάνουμε μάλλον κάτι παραπάνω. Ή μάλλον κάποιες ολίγες και κάποιοι ολίγοι κάτι κάνουν, διότι άλλοι κάνουν χειραψίες και άλλων πάλι τα χέρια δένονται με χειροπέδες. Είναι και κάποιοι δηλαδή που, καθώς συλλαμβάνονται, τιμούν και την τέχνη τους, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τη λατρεύω εγώ αυτή τη γυναίκα, τη Σούζαν Σαράντον. Χειροπέδες και σε αυτήν και σε άλλους διαδηλωτές έξω από τον ΟΗΕ, γιατί διαδήλωναν κατά του Ισραήλ πριν την ομιλία Νετανιάχου. Καθιστική διαμαρτυρία έκαναν, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν απλώς «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Και καταλαβαίνεις, εάν απλώς συλλαμβάνεσαι γιατί κάνεις καθιστική διαμαρτυρία και σου περνούν χειροπέδες και να είσαι και η Σούζαν Σαράντον, καταλαβαίνεις τι φόβος υπάρχει γενικότερα στον καθέναν από τους υπόλοιπους που δεν έχουν αυτή την επωνυμία, αυτή τη διασημότητα. Με το φόβο και την ανασφάλεια κυβερνάνε και εμείς βεβαίως μπορούμε να αντισταθούμε ίσως και με ένα βάλς που θα ακούσουμε τώρα του Σωστακόβιτς.

0: Ένα ξεκίνημα με βάλς, με ένα εμβληματικό κομμάτι από σουίτα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που γεννήθηκε 25 Σεπτέμβρη του 1906 στην Αγία Πετρούπολη. Ο Σωστακόβιτς, ένας από τους κορυφαίους ασφαλώς συνθέτες του αιώνα μας για το ξεκίνημα, και θα έχουμε τέτοια, θα μιλήσουμε και για άλλα πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, που είναι 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή του 2026 σωτηρίου έτους. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θέμα, με τα γνωστά μας δηλαδή, τη βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, σε μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας, σε εκδηλώσεις, σε συναυλίες, σε events, όπως μάθαμε να λέμε τελευταία, τις εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις σημαντικές είναι και αυτή που έρχεται στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, από τις 26 του μήνα, από αύριο δηλαδή και μετά. Αφορά την έκθεση Van Gogh. Είναι πολύ αναμενόμενη πρωτοποριακή παραγωγή. Είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία όπου τα έργα του αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών. Νομίζω ότι γενικά θα έχει μεγάλη επιτυχία και εδώ επισκεψιμότητα τουλάχιστον. Στην Αθήνα προσέλκυσε 180.000 επισκέπτες. Η αίσθηση βασίζεται, όπως καταλαβαίνετε, πια στις όλες τις σύγχρονες, όλα τα σύγχρονα βήματα της τεχνολογίας, ψηφιακός κόσμος, μια διαδραστική εμπειρία. Τα έργα του Van Gogh ζωντανεύουν γύρω μας, σε τοίχους, σε οροφές, με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα. Εμείς βέβαια αγαπάμε Van Gogh, όπως τον θυμόμαστε από τους πίνακες κατά αυτούς, αλλά βεβαίως θα το δούμε και αυτό.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me

0: les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
1: Georges Brassens, La mauvaise réputation. Και πάμε για τη συνέχεια τώρα. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα, όπως το λέει κανείς, σπουδαία νέα. Και θα σταθώ ένα-ένα σε κάποια από αυτά. Λοιπόν, πέρα από την έκθεση Van Gogh και τα εικαστικά μας, πάμε σε ένα βιβλίο που πρόσφατα μόλις κυκλοφόρησε. Είναι το βιβλίο του αγαπητού φίλου και παλαιού συναδέλφου του Μιχάλη Λουκοβίκα, που λέγεται «Μεσογείου παράπλους». Είναι ο τίτλος άλλωστε της ραδιοφωνικής εκπομπής που μας συντρόεψε περίπου 12 χρόνια εδώ στον 958. Είναι ένα βιβλίο που αν το ξεκινήσετε να το διαβάζετε θα καταλάβετε ότι δεν είναι απλώς ένας παράπλους της Μεσογείου, αλλά μια τεράστια ανθρωπολογική έρευνα για την καταγωγή του είδους μας με κέντρο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Θα καταλάβετε τι εννοώ διαβάζοντας το. Ο Μιχάλης Λουκοβίκας που έχει μαζί με Ανδρέα Καρακώτα και με Θανάση Μπιλιλή την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίαση, συνδυασμός θα λέγαμε τώρα, μαζί με το βιβλίο και παρουσίαση των κομματιών που μελοποίησε του Άρη Αλεξάνδρου. Και από εκεί, με αυτήν την αφορμή, αλλά και το βιβλίο ασφαλώς, θα είναι καλεσμένο μας την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Λουκοβίκας που είχε ένα εκπληκτικό μουσικό σήμα, όσοι μας παρακολουθείτε και μας ακούτε από παλιά, αυτό το ραδιόφωνο, τον 958, από τότε που δημιουργήθηκε, από το 1995, σίγουρα θα θυμάστε την εκπομπή. Και δεν υπάρχει βραδάκι που δεν πραγματικά αφοσιωνόμασταν στο ράδιο για να ακούσουμε τις επιλογές του, τον τρόπο που του μας ταξίδευε στους δρόμους τους μουσικούς από το Γιβραλτάρ και την Ιβηρική μέχρι και μπορώ να σου πω και την Κίνα. Και έτσι σκέφτηκα να ακούσουμε ξανά, να θυμηθούμε το σήμα του, να σας πω ότι θα είναι καλεσμένος εδώ στο ραδιόφωνο μας την 1η Οκτώβρη, την ερχόμενη εβδομάδα.

Μεσογείου παράπλους. Μια περιπλάνηση στον χώρο και τον χρόνο, πέριξ και πέραν της θαλάσσιας λεκάνης που υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού. Αναζητώντας τον Ορφέα στον κόσμο των ήχων και στους ήχους του κόσμου από τη συλλογή του Μιχάλη Λουκοβίγα. Αφετηρία μας ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, με οδηγό μας απόψε την Αγγελική Ξυφυλίδου στα ηχητικά κανάλια.

Η Βόλτα πάντα στην τροχιά σας, η Βόλτα από τον 958, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και των μουσικών κομματιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Ακούμε βέβαια Γιάν Τερζέν, ακούμε La Valse des Monstres, αλλά περιμένω όμως την διασκευή του Γιώργου Τοσικιάν. Σε ένα δίσκο στολίδι πραγματικά, το La Plage του 2021 κυκλοφορία, όπου ο Τοσικιάν, αυτός ο καταπληκτικός κιθαρίστας και πολύ ωραίος χαρακτήρας και άνθρωπος που δούλεψε μαζί με τον Νότι Μαυρουδί, κάνει αυτές τις διασκευές στον Τιερζέν. Ακούμε και άλλα, τα ακούσουμε και άλλα κατά καιρούς. Υπάρχει εκπληκτικός πλούτος ανθρώπινος από δεξιοτέχνες μουσικούς που έχουν επίσης και ένα σπουδαίο φίλτρο του τι θα επιλέξουν να παίξουν, και σκέφτομαι ίσως ότι θα μπορούσαμε να προλάβουμε και μερικά μικρά σημειώματα για μεγάλους δεξιοτέχνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, θυμίσω, εδώ είμαστε μέχρι τη μία συντροφιά σας, 2313-338-456 τηλεφωνική μας επικοινωνία. Επίσης, μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε με αποστολή στο 54160, γράφετε 9581 κενό και μετά το μήνυμά σας. Υπάρχει και η τελευταία εφαρμογή της επικοινωνία, η εφαρμογή του Viber, με αποστολή στο 693-007-8291 του μηνύματος. Αγγελική, άστο να εξελιχθεί μέχρι το τέλος και μετά θα μου δώσεις να μιλήσω για ένα καινούριο τραγούδι που μόλις μας ήρθε.

Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Λοιπόν, μόλις μας ήρθε από τον αγαπητό φίλο σήμερα, τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Δεν ξέρω αν πρόλαβε πριν να σας πει καμιά κουβέντα και Αναστασία, αλλά εγώ όμως έχω και χαρά μου και υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ στο τραγούδι που μας έστειλε, το οποίο θα βγει στις ψηφιακές πλατφόρμες, τις μουσικές, από την Δευτέρα, αλλά μας στέλνει εμάς έτσι στα 2-3 ραδιόφωνα που έχουμε καλές σχέσεις, μας στέλνει από το κομμάτι. Πρόκειται για το «Στη Νέα Φιλαδέλφια», είναι ο τίτλος του, για το κομμάτι που έχει την συνεργασία του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Βαγγέλη Βελόνια, τον στιχουργό, την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού και βέβαια του Σουαρέ να παίζουν για μια ακόμη φορά. Για να το ακούσουμε λοιπόν, και να πω ότι είναι δεύτερη φορά που συνεργάζεται στιχουργικά ο Βαγιόπουλος συγγνώμη, με τον Βελόνια, αλλά έχουν μεταξύ τους μεγάλη αέλο εκτίμηση και θαυμασμό. Και επίσης με τον Παντελή Θαλασσινό είχαν χρόνια να ξαναβρεθούν. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό, να και η διπλή αυτή χαρά, όπως γράφει ο Βαγιόπουλος, και με το Βελόνια και με το Θαλασσινό και βέβαια με τους αγαπημένους του Σουαρέ να συνοδεύουν.

0: Λοιπόν, μια ακόμα ωραία εκδήλωση, σημαντική και συγκινητική, είναι αυτή που γίνεται τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, παιδιά μου. 8 η ώρα το βράδυ στα Γρασίδια της Θεολογικής. Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για τον εκλειπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη, η κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου. Αποιμένος άνθρωπος, εξαιρετικός, γλυκύτατος, βαθιστόχαστος και ευαίσθητος, ο Μάκης, όπως τον ξέρανε οι φίλοι, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, θα τιμηθεί αυτή η πολυσχηδής προσωπικότητα με σύντομες καταθέσεις από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του. Θα υπάρξουν ομιλίες από προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο κλπ. Και κυρίως θα σταθώ στα πρόσωπα που ήταν μαζί του στην καθημερινή ζωή και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές που θα μιλήσουν και αυτοί. Το καλλιτεχνικό μέρος έχει να κάνει με αποσπάσματα κινηματογραφικά, με μουσική, με ποίηση, είναι όλο το πλαίσιο της εκδήλωσης αυτό και συμμετέχουν οι μεικτοί χοροδιαφωνές του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης με τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δημινάκη, του μαέστρου. Θα τραγουδήσουν ο Ανδρέας Καρακώτας, ο Μανώλης Χατζημανώλης και ο Γιώργος Καλογύρου. Και μουσική θα παίξουν ο Κωνσταντίνος Δημινάκης και ο Εφραίμ Κούρτης. Ανοιχτή η εκδήλωση για το κοινό. Να επαναλάβω ημέρα και ώρα την Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στις 8 το βράδυ. Να θυμηθούμε τώρα για τη συνέχεια συνθέσεις του Χρυσόστομου Σταμούλη, γιατί αγαπούσε πολύ τη μουσική και την τίμησε με τις συνθέσεις του και τις μελοποιήσεις που έκανε. Θα ακούσουμε καταρχήν τον ίδιον σε ένα πάρα πολύ μικρό και ωραίο κομμάτι που λέγεται «Έχω δει τον ουρανό» και εν συνεχεία την μελοποίηση, την δική του προσέγγιση στον ύμνο της αγάπης, αυτό το κορυφαίο κομμάτι του Απόστολου Παύλου με την ερμηνεία του Μανώλη Χατζημανώλη.
1: Έχω δει τον ουρανό με τα μάτια μου. Με τα μάτια μου άνοιξα τα μάτια του. Με τη γλώσσα μου μίλησα. Γίναμε αδελφοί και κουβεντιάσαμε. Στρώσαμε τραπέζι και διπνήσαμε. Σαν να ήταν ο καιρός όλος μπροστά μας. Και θυμάμαι τον ήλιο που γελούσε. Που γελούσε και δάκρυζε.

Εάν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ουπερπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασκημονή, ου ζητεί τα εύτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χέρι επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα ελπίζει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα είναι στην τροχιά σας από το 1.58 με την Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων αλλό και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχόνι κύμβαλων αλαλάζων. Η διάσημη στίχη του ύμνου της αγάπης, λόγια του Αποστόλου Παύλου, όπως καταγράφηκαν στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 13ο κεφάλαιο, από τα πιο σπουδαία γνωστά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και πράγματι,

Ένας εκπληκτικός λόγος. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει εν, είναι η δεμένη πίστη, ελπίζει αγάπη, τα τρία ταύτα μίζονται τούτον η αγάπη. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω, αρκετά είχα να σας πω ακόμη, αλλά μπορούμε να πάμε και κάποια να τα θυμίσουμε από Δευτέρα. Όμως, το ότι βγαίνουν οι μπάντες της Θεσσαλονίκης στην έναξη των Δημητρίων, κατά κάποιον τρόπο έτσι ένα προεόρτιο, απορώ γιατί δεν χρησιμοποιούμε ελληνικά. Τώρα τι θα πει pre-event, ας πούμε, των 61ων Δημητρίων. Από τη μια τα Δημήτρια είναι προς τιμή ενός πολιούχου, κουβαλάνε πίσω της μια ιστορία, ένα αυτό, και από την άλλη κοπανάμε ένα pre-event. Έτσι, τέλος το σχόλιο, κλείνει η παρένθεση. Οι δρόμοι της μουσικής ημείο των 61ων Δημητρίων. Φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αμπελοκήπων Μενεμένης, ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου και καλλιτέχνες των Performing Arts. Επίσης θα υπάρχει και ένα ανοιχτό hip hop jam για να μας φέρει στο κέντρο της πόλης και τη σύγχρονη hip hop κουλτούρα. Όλα αυτά στις κεντρικές πλατείες και δρόμους της Θεσσαλονίκης, 26 Σεπτέμβρη από το πρωί μέχρι το τέλος της ημέρας, όπου οι μουσικές διαδρομές θα συναντηθούν στην πλατεία Μακεδονομάχων. Δρόμοι της μουσικής λοιπόν το ξεκίνημα. Δεν ξέρω τι καιρό θα έχει, ελπίζω να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες να πάνε καλά, όχι μονάχα σε αυτό και στις συναυλίες που είναι αρκετές και σημαντικές αυτού του διημέρου, του Παρασκευοσάββατου. Τώρα επίσης, επειδή στεκόμαστε κατά καιρούς σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, που να πρωτοσταθείς, για την γενέθλια ημέρα του Σωστακόβιτς μιλήσαμε, είναι επίσης και άλλων πολλών καλλιτεχνών γενέθλια ημέρα. Είναι του Jean-Philippe Rameau, του Γάλλου συνθέτη, είναι του William Faulkner, του συγγραφέα, του Mark Rothko, του ζωγράφου, του Pedro Almodóvar, 1949 γεννημένος, αυτός ο δαιμόνιος Ισπανός σκηνοθέτης. 1970 ήταν η ημερομηνία, μάλιστα, και 25η θανάτου του σπουδαίου συγγραφέα Erich Maria Remarque, με το μεγάλο αντιπολεμικό του βιβλίο «Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο». 1984, εκεί κάπου στο Φάληρο, γεννήθηκε ένα παιδί που έμελε να καθορίσει όλη την hip-hop κουλτούρα της γενιάς του και ακόμα και εμάς τους μεγαλύτερους, ο λόγος για τον Lex γενέθλια έχει σήμερα.

Με το Squeezy και τον Doff είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικογενειακό.

γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μου

0: νεότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε

Εξαιρετικός ο στίχος του. Τι να σχολιάσεις. Ο τρόπος που τα λέει να ταιριάζει τον καθημερινό λόγο με ποιητική εικόνα, να κάνει ακόμα και το πιο ζωφερό τοπίο να κουβαλά ποιητικότητα, είναι ταλέντο. Πάμε τώρα σε ένα ταλέντο που έμεινε κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει σήμερα να μας δώσει την τελευταία καλοκαιρινή του συναυλία. Μιλώ για τον Παύλο Παυλίδη. Μια διαδρομή από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι τα προσωπικά του τραγούδια. Απόψε στο Θέατρο Γης, το έχουμε αναφέρει και στην ατζέντα πολιτισμού μας που μεταδίδεται από το 958, αλλά ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω, καθώς η γνωριμία μου μαζί του ήταν πάντα έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, συζήτηση, ένα κέρδος από τα όσα ανταλλάξαμε. Έχουμε κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ στο κύκλο για τους τραγουδοποιούς με τρεις εκπομπές για τον Παύλο Παυλίδη. Ας θυμηθούμε, να βάλω και εγώ δηλαδή τέλος στο λόγο μου, ας θυμηθούμε τη σιωπή.

Παύλος Παυλίδης λοιπόν και μουσικός και στιχουργός και τραγουδοποιός και πρέπει να σου πω ότι γράψει και για το θέατρο μουσική και έχει πάρει μέρος και σε θεατρική παράσταση και έχει εκδώσει πρόσφατα και την ποιητική συλλογή «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε» από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2024. Τότε είχε κυκλοφορήσει και το «Μπρανκαλεόνε» με παραπομπή, βέβαια, για σκεφτείτε τώρα, όταν είχε πάει στο Παρίσι, είχε φτιάξει μαζί με τον Ιω Καντάρη το στούντιο Μπρανκαλεόνε. Εκεί γνωρίστηκαν και με τον Γιάννη Μίτσι και έτσι ύστερα γίναν κολυτάρια και φτάσανε μετά μαζί στα ξύλινα σπαθιά. Κλείνει η παρανθεσούλα μου, ακούμε Γκογκέν.

Γκογκέν, Βαν Γκόγκ, σήμερα είμαι πολύ κοντά στη Γαλλία και στη γαλλική ζωγραφική όπως βλέπετε. Να αφήσουμε τον Παύλο Παυλίδη που απόψε τραγουδά στο Θέατρο Γης και να πάμε στην αυριανή βραδιά, πάλι εκεί, πάλι Θέατρο Γης, με τον Σοκράτη Μάλαμα αυτή τη φορά, μετά την πραγματικά κοσμοσυρωπή που υπήρξε στο γήπεδο του Απόλλωνα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα αυτή είναι η επόμενη συναυλία του, κάνει πάντα μια στην αρχή και μια στο τέλος του καλοκαιριού. Μαζί του το γνωστό σχήμα, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας, ο μικρός ιός, η μουσική ο Παπατριανταφύλου, ο Ταπάκης, ο Αντωνίου, Καλογιάννης Βεράνης, ο Νίκος ο Μαγνήσαλης, ο Στέλιος ο Φραγκούς, και πάμε να ακούσουμε σήματα φωσφορικά. Thank you.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Η Αγγελική Μπυράλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης διάλεξε τραγούδια και μίλησε, σας κράτησε συντροφιά από την Βόλτα. Ο κήπος για κλείσιμο της εκπομπής και της ημέρας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Ξεκίνησε σαν ένα ένιγμα, ένας γρίφος, ένα διαφημιστικό τέχνασμα. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις αφίσες στο μετρό της Αθήνας? Τι ήταν αυτές? Λευκός καμβάς και πάνω του μόνο μια φράση, απλήλητη και απέραιτη. The only product of art is feelings. Το μόνο προϊόν της τέχνης είναι τα συναισθήματα. Και από κάτω το όνομα του Brian Eno. Φανταστείτε τώρα, πηγαίνω έρχεστε στη δουλειά, στις υποχρεώσεις, στο άγχος, στα βάσανα, στη διασκέδαση, να επιστρέφετε εξαντλημένη σπίτι και να υπάρχει σαν φόντο, σαν κρυφό και φανερότατο βέβαια μήνυμα, αυτή η φράση. Να κάθεσαι στη θεσούλα με τις άπειρες σκέψεις στο μυαλό ή να είσαι όρθιος, τριμωγμένος, κουρασμένος και ξαφνικά να λογχίζει το οπτικό σου πεδίο το προϊόν της τέχνης, τα συναισθήματα. Στην πορεία αποκαλύφθηκε πως είναι η νέα καμπάνια της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που για ένα μήνα περίπου έβαλε τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης στο κλίμα με αυτή τη ρίση του Brian Eno, και έπειτα παρουσίασε το πρόγραμμα για τη φετινή σεζόν. Μου καρφώθηκε στο μυαλό αυτή η φράση, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν κάτι σπουδαίο, κάτι φοβερά πρωτότυπο, αλλά ήταν σίγουρα κάτι σωστά και κέρια διατυπωμένο, ειδικά σε μια εποχή άψυχη, να την πω, AI εποχή. Καλά, έτσι όπως πάει, θα αποκτήσει και ψυχή και συνέστημα σε λίγο και τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί όμως και να μην είναι άλλο θέμα. Προέρχεται από το βιβλίο του 2025 What Art Does, An Unfinished Theory, μια συνεργασία του Brian Eno και της Ολλανδής συγγραφέα και καστικού Bette A, της Bette Adriaanse. Ο Brian Eno είναι καλλιτέχνης, γεννήθηκε στο Suffolk και σπούδασε τέχνη στις σχολές καλών τεχνών του Ipswich και του Winchester. Μετά τις σπουδές του εντάχθηκε στο συγκρότημα Roxy Music και τις επόμενες 5 δεκαετίες συνέχισε να δημιουργεί μουσική μαζί με άλλους καλλιτέχνες όπως οι Talking Heads, η Devo, η U2, η Laurie Anderson, η James, David Byrne, Coldplay, David Bowie, Grace Jones και τόσοι άλλοι. Τα έργα εικαστικής τέχνης του Brian έχουν εκτεθεί διεθνώς σε πάνω από 200 χώρους. Ασχολείται με ακτιβιστικές δραστηριότητες όπως οι φιλανθρωπικές οργανώσεις για το κλίμα Earth Percent και Hard Art, τις οποίες συνίδρυσε, καθώς και η συμμαχία Stop the War. Ο Brian δείχνει συχνά διαλέξεις προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα «Τι κάνει τέχνη?». Έτσι αυτό συστήνεται στη σελίδα του με αυτό το βιογραφικό. Μέχρι και τον ήχο των Windows 95 συνέθεσε ο Brian Eno. Στο πιστόφυλλο τώρα του βιβλίου διαβάζουμε «Γιατί χρειαζόμαστε την τέχνη?». Το βιβλίο What Art Does αποτελεί μια πρόσκληση να εξερευνήσουμε αυτό το ζωτική σημασία σε ερώτημα. Είναι μια ευκαιρία να κατανοήσουμε πώς η τέχνη δημιουργείται από όλους μας, πώς δημιουργεί κοινότητες, διευρύνει τους κόσμους μας και μπορεί να μας μεταμορφώσει. Περιπετειώδες και παιχνιδιάρικο, πλούσιο, εικονογραφημένο, γεμάτο ιδέες και ζωή, αποτελεί μια εμπνευσμένη πρόσκληση να φανταστούμε ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν ξέρω αν πέτυχε η διαφημιστική καμπάνια της στέγης Ιδρύματος Ωνάση και αν πράγματι τράβηξε την προσοχή και θα έχει κόσμο στις εκδηλώσεις και στα δρομενά της φέτος. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος. Σίγουρα πάντως άγγιξε μένα αυτή η φράση, οπότε παρήγγειλα το βιβλίο στα αγγλικά, μικρό φούξ και λευκό, 120 σελίδων. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Με την τέχνη και με τα συναισθήματα και τους νέους κόσμους που μπορούμε να φτιάξουμε. Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μαρατσικάρη είναι στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Και τώρα ξαφνικά κάθε μουσική επιλογή μου με βάζει στην διαδικασία να σκέφτομαι γιατί αυτό και όχι κάτι άλλο. Η απάντηση είναι σχετικά εύκολη ή εγώ την έχω κάνει, την έχω απλοποιήσει. Γιατί κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας θέλησε να ξεκινήσει τη σημερινή του διαδρομή με Μπαχ. Κονσέρτο για βιολί αριθμός 1 σε Λα Ελάσσονα, από τη βιολονίστα Χίλαρη Χάν και την ορχήστρα δωματίου του Λος Άντζελες υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Καχέιν.

Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, με τον τίτλο «Τέχνη», διαβάζουμε πως η δημιουργία τέχνης μοιάζει να είναι μια παγκόσμια ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε από παλιά ανθρώπους να φτιάχνουν, να φορούν περίτεχνα κοστούμια, προσποιούμενοι ότι είναι κάτι άλλο, όπως ένα άγριο ζώο, ένας βασιλιάς, κάποιο πνεύμα. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι διακοσμούν το σώμα τους και τον περίγυρό τους με μοτίβα, με σχήματα, με χρώματα. Δημιουργούν αναφορές σε τόπους και πρόσωπα και γεγονότα που δεν βρίσκονται στο εδώ και τώρα. Φαντάζονται, αναπαριστούν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τέχνη είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, όπως και η γλώσσα. Για την καθολικότητα της γλώσσας το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι τόσο σαφές για την τέχνη. Γιατί άραγε κάθε πολιτισμός αφιερώνει τόσο μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του σε φανταστικούς κόσμους όπως βιβλία, θεατρικά έργα, πίνακες, χορούς, ταινίες, ιστορίες και τραγούδια. Γιατί άραγε. Πολλοί λένε «Η τέχνη με βοηθάει να δω τον κόσμο, να τον καταλάβω, να φανταστώ νέους κόσμους, να δραπετεύω, να συνδεθώ, να χαλαρώσω ή να ενεργοποιηθώ, να ξεχάσω, να θυμηθώ, να θεραπευτώ, να αναστατωθώ, να αναγνωρίσω, να αντισταθώ, να συγχωρέσω, να αποδεχτώ, να αλλάξω». Αλλά τι εννοούν, πώς λειτουργεί, πώς γίνεται ακούγοντας μια μουσική, για παράδειγμα, να συμβεί ένα από τα παραπάνω. Αφήνω λίγο το βιβλίο «What Art Does» στην άκρη και αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβεί με τη μουσική που ακολουθεί. Θα δραπετεύσουμε, θα ενεργοποιηθούμε, θα αναστατωθούμε. Με τον Tom Waits, πάντα κάτι σπουδαίος.

Και να ρωτιέται ο Μπράιαν Ίνο, γιατί για παράδειγμα προτιμώ μια παλέτα χρωμάτων περισσότερο από μια άλλη. Γιατί έχω τα μαλλιά μου έτσι και όχι αλλιώς. Γιατί επιλέγω δρύνα έπιπλα. Γιατί προτιμώ ένα συγκεκριμένο χορό και όχι έναν άλλο. Γιατί θέλω να ακούω ένα συγκεκριμένο δίσκο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Το βιβλίο του Μπράιαν Ίνο και της Μπέτα Έι είναι, όπως λέει και στον τίτλο του, μια ανολοκλήρωτη θεωρία. Δεν δίνει απαραίτητα απαντήσεις. Ξεκινάει όμως μια συζήτηση. Μ' άρεσε αυτό, ας μείνουμε λίγο εδώ. Γιατί επιμένουμε να ακούμε ένα συγκεκριμένο δίσκο ξανά και ξανά και ξανά. Αλήθεια, ποιος είναι ο πιο πολύ χρησιμοποιημένος δίσκος στη συλλογή σας?

Τι σημαίνει όμως τέχνη? Οι συγγραφείς μας λένε πως αυτό το βιβλίο η λέξη τέχνη χρησιμοποιείται με μια ευρεία έννοια, περικλεί όλα τα αναμενόμενα, δηλαδή βιβλία, γλυπτά, μουσική, πίνακες, ταινίες, θέατρο, μπαλέτο, ποίηματα, όπερες. Και έπειτα γυρνά στην επόμενη σελίδα και ζαλίζεσαι. Λέει, τη χρησιμοποιούμε επίσης για να μιλήσουμε για τα εξής. Και μια τεράστια λίστα πλημμυρίζει το δισέλιδο από 500, ξέρω και εγώ, 600 λέξεις. Ανάμεσά τους, cupcakes και μπρελό κλειδιών και τζέλ μαλλιών και πλακάκια μπάνιου και δίπλωμα ρούχων και πέργολες και selfies και τραμπάλες και ταφόπλακες, ναι. Και ανέκδοτα και μακραμέ και τα πετσαρίες, συλλογές γραμματοσύμων και πασχαλινά αυγά και γρίφη και πατάκια εξώπορτας και κουρτίνες και κεριά και άρτημα στο φαΐ. Μέσα σε αυτό το χάος για το τι άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί τέχνη είναι και το daydreaming, η ονειροπόληση. Τι είναι λοιπόν αυτή η λίστα? Είναι γεμάτη με όλα τα έξτρα πράγματα που κάνουμε από αυτά που είναι τελείως απαραίτητα για χάρη του συναισθήματος που αποκομίζουμε κάνοντάς τα.

Εγώ είμαι ο οδηγός σου και εσύ η βίδα μου, λέει ο Prince, το screwdriver, χωρίζοντας τη λέξη τα δύο. Ίσως μια ερμηνεία του τραγουδιού είναι ότι ο καλλιτέχνης ως οδηγός κατευθύνει την ενέργεια, την αφήγηση και το συναίσθημα του χώρου. Το κοινό είναι η βίδα, είναι αυτό που σταθεροποιεί αυτή τη δύναμη, καθοδηγείται από αυτήν. Αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνεργασία, μια συνέργεια. Το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να έχει κάποιο σκοπό χωρίς το άλλο. Τώρα πώς φτάσαμε στα κατσαβίδια. Βέβαια, οι συγγραφείς φέρνουν, για παράδειγμα, τα κατσαβίδια. Ένα κατσαβίδι, λένε, αποτελείται από τη λάμα και τη λαβή. Στη λάμα δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Κατασκευάζεται με έναν τρόπο συγκεκριμένο για να μπορεί να ξεβιδώσει και να βιδώσει βίδες. Όλες οι λάμες είναι πανομοιότυπες. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις λαβές. Δεν υπάρχει χώρος για τέχνη στις λάμες, αλλά υπάρχει στις λαβές. Μπορεί να είναι ριγέ, να είναι πουά, να είναι πολύχρωμες ή αδιαφανείς. Αυτές οι παραλλαγές στη λαβή δεν επηρεάζουν τη χρηστικότητα. Η ενασχόληση με την τέχνη αρχίζει εκεί που τελειώνει η ενασχόληση με τη λειτουργία. Έτσι λοιπόν, η τέχνη είναι ένας τρόπος να δίνει ζωή στα συναισθήματα. Έτσι τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο What Art Does, τι κάνει τέχνη, του Brian Eno και της Beta A. Πάμε και στο daydreaming τώρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ξεφυλίζει το βιβλίο του Brian Eno και της Beta A. What Art Does, τι κάνει τέχνη άραγε, τι μας προκαλεί, υπάρχει πράγματι παντού. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το μότο που άνθησε μέσα στην καραντίνα, Earth without art is just a. Αναφερέσεις από τη λέξη Earth, τα γράμματα A-R-T, art, με ένα μήχανο E, ένα E και ένα H, επιφώνημα απόλυτης αδιαφορίας και βαρεμάρας. Βρήκα μια συνέντευξη του Brian Eno στο YouTube που μιλάει για αυτό το βιβλίο του και αποκαλύπτει πώς προέκυψε. Λέει, ήμουν σε ένα πάρτι και άρχισα να μιλάω με τη 15χρονη κόρη του οικοδεσπότη του πάρτι, μια πολύ ωραία έξυπνη νεαρή γυναίκα, η οποία είπε, ναι, θέλω να πάω στη σχολή καλών τεχνών, γιατί μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι με την τέχνη, αλλά οι καθηγητές μου είπαν ότι είμαι πολύ έξυπνη γι' αυτό, οπότε θα πρέπει να ακολουθήσω θετικές επιστήμες. Και σκέφτηκα ότι αυτό είναι πραγματικά ο θάνατος ενός πολιτισμού, όταν παίρνεις τους πιο έξυπνους νέους και τους εμποδίζεις να σκεφτούν ένα τεράστιο τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό που σκεφτόμουν, υποθέτω, ήταν τι θα μπορούσα να δώσω σε εκείνο το 15χρονο κορίτσι ως απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, ώστε να μπορεί να πει στους καθηγητές της: αυτός είναι ο λόγος που θέλω να το κάνω. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Και τι θα μπορούσα να δώσω σε αυτούς τους καθηγητές, ώστε να μπορούν να πάνε στα σχολεία τους και να πούν: μην κάνετε ξανά περικοπές στον προϋπολογισμό των τεχνών, όπως κάνατε πέρσι και πρόπερσι, γιατί αυτός είναι ο λόγος που οι τέχνες μας είναι σημαντικές. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό. Φυσικά, συνεχίζει ο Brian Eno, αυτή τη στιγμή οι τέχνες θα βρεθούν στο κατώτατο σημείο της λίστας. Δεν φαίνονται πολύ σημαντικές. Ξέρετε, αυτό που φαίνεται πραγματικά σημαντικό είναι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα πολύ περίπλοκα προβλήματα που έχουμε με την κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Φυσικά, αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα τα αντιμετωπίσουν

Και συνεχίζει ο Brian Eno. Αυτό το βιβλίο δεν προσποιείται ότι σας λέει τα πάντα για την τέχνη, ούτε καν πολλά για αυτήν. Αλλά προσπαθεί να πει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει. Μιλάω γι' αυτό εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έχω δώσει διαλέξεις, έχω μιλήσει σε σχολές καλών τεχνών και πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Οπότε σκεφτόμουν ότι πρέπει να το βάλω σε ένα βιβλίο, πρέπει να καταγράψω αυτές τις ιδέες πριν πεθάνω. Ήταν μεγάλη τύχη που γνώρισα και την BTA, καθηγήτρια τέχνης, μυθιστοριογράφο, καλλιτέχνητα. Αρχίσαμε να μιλάμε για την εκπαίδευση στις τέχνες, για τις συνεχείς περικοπές χρηματοδότησης, ότι απαιτείται συνεχώς να δικαιολογούν την ύπαρξή τους με όρους που θεωρώ αρκετά άδικους. Οι σχολές καλών τεχνών δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζονται τα επιστημονικά μαθήματα. Φυσικά οι θετικές επιστήμες είναι πολύ σημαντικές, αλλά η τέχνη είναι εξίσου σημαντική με έναν άλλο τρόπο. Και αυτά τα δύο μαζί αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ανήκουν το ένα στο άλλο. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους ανθρώπους τι κάνει η επιστήμη, γνωρίζουν ότι η επιστήμη μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο, μας βοηθά να παράγουμε τεχνολογίες και εργαλεία που μας βοηθούν για να βελτιώνουμε τη δική μας ύπαρξη. Ήθελα οι άνθρωποι να έχουν μια εξίσου απλή κατανόηση και για τις τέχνες.

Στο κεφάλαιο «We Start Worlds» διαβάζω «Η πολιτική πολύ συχνά κάνει το άτομο να αισθάνεται αποκλεισμένο, χωρίς δυνατότητα δράσης ή εξουσία. Θα πετύχουμε μόνο όταν ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους, ώστε να έχουν την αυτοπεποίθηση να φανταστούν ένα νέο μέλλον. Ακριβώς όπως χρειαζόμαστε την επιστήμη για να πει πώς είναι ο μεταβαλλόμενος κόσμος, χρειαζόμαστε την τέχνη για να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε πώς νιώθουμε γι' αυτόν. Χρειαζόμαστε αυτά τα συναισθήματα για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις και τις αξίες μας. Η επιστήμη ανακαλύπτει, η τέχνη αφομοιώνει. Αν επαναπροσδιορίσουμε το ανθρώπινο εγχείρημα ως ένα εγχείρημα μέσων και όχι σκοπών, ως τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας και μιας αίσθησης λογικών διαδικασιών και όχι ως το σχεδιασμό ενός απόλυτου παραδείσου επί της γης, θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε νέα μέσα, όχι παλιούς σκοπούς.

Γυρνώντας την επόμενη σελίδα, πάλι η έκπληξη. Με μεγάλα γράμματα στη μέση υπάρχει φράση «Ας ξεκινήσουμε νέους κόσμους της αρεσκίας μας μέσα από και γύρω-γύρω λίστες με λέξεις». Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε νέους κόσμους μέσα από τα ποίηματά μας, τα τραγούδια, τα σλόγγαν, τα γκράφιτι, τα τατουάζ, τα μανιφέστα, τις μελωδίες και τα μουστάκια μας, τα κέικ και τα ερωτικά μας γράμματα, την κεραμική και τις τούμπες μας, τους παιδότοπους και τους κήπους, τις γεύσεις στα παγωτά, τα πάρτε στους δρόμους, τις ανθοδέσμες, τους γαμήλιους όρκους, τα κυριακάτικα ρούχα μας και τα πανό διαμαρτυρία στις διαδηλώσεις και τόσα άλλα. Αν θέλουμε ένα καινούριο κόσμο, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, λένε. Στην πραγματικότητα, το κάνουμε με κάθε απόφαση που παίρνουμε. Το να το αναγνωρίσουμε είναι το πρώτο βήμα για να γίνεται συνειδητά. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε σαν να βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το νέο κόσμο. Δημιουργώντας αντικείμενα, συστήματα, εμπειρίες και συνεργασίες που ανήκουν σε αυτό τον κόσμο, τον κάνουμε να υπάρχει. Ζήστε τον κόσμο που θέλετε, μας λένε οι δύο συγγραφείς, ο Brian Eno και η Bette A. Τι είδους κόσμος θα ήταν αυτός για σας? Αυτό μας ρωτάνε στο τέλος του προτελευταίου κεφαλαίου.

Σε μια άλλη συνέντευξη ο Brian Eno λέει για την εικονογράφηση και για το χιούμορ του βιβλίου: «Τα ακαδημαϊκά βιβλία δεν έχουν ποτέ καμία αίσθηση χαράς. Όταν μιλάμε πάντα γελάμε, κάνουμε αστεία, οπότε γιατί να μην είναι αυτό μέρος του βιβλίου?» Και επειδή το κοινό στο οποίο σκεφτόμουν να απευθυνθώ ήταν ένας έξυπνος έφηβος, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ήθελα να το διαβάσει κανένας άλλος, αλλά σκέφτηκα ότι αν δεν μπορώ να εξηγήσω τα πράγματα αρκετά απλά ώστε να τα καταλάβει κάποιος αυτής της ηλικίας, τότε ούτε εγώ τα καταλαβαίνω σωστά. Το What Art Does τελειώνει με μια ευχή. Μια ευχή για αυτό το βιβλίο θα ήταν να μας οδηγήσει να επανεκτιμήσουμε την αξία αυτών των δύο, του παιχνιδιού και του συναισθήματος, και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε βρίσκεται ήδη μέσα μας και ότι η τέχνη, το παιχνίδι και το συνέστημα είναι ένας τρόπος να το ανακαλύψουμε. Υπάρχει, λέει, ένα πανέμορφο γλυπτό του Τζουζέπε Πενόνε. Πήρε ένα κορμό δέντρου και αφαίρεσε το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του δέντρου, αφήνοντας πίσω αυτό που υπήρχε όταν το δέντρο ήταν 10 ετών. Μέσα στο μεγάλο δέντρο βρίσκεται το μωρό δέντρο. Μέσα σου βρίσκεται ο μικρός εαυτός σου. Είναι πάντα εκεί. Brian Eno, PTA.

Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τις αφίσες στο μετρό της Αθήνας, μια διαφημιστική καμπάνια για το νέο πρόγραμμα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Μία και μόνο φράση από αυτό το βιβλίο του Μπράιαν Ίνο και της Μπετέι, What Art Does, τι κάνει τέχνη, εκδόσεις Faber, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, οπότε το μεταφράζω απλοϊκά και κατά λέξη. Η φράση έλεγε «Το μόνο προϊόν της τέχνης είναι τα συναισθήματα». Αυτό προσπαθήσαμε και εμείς να προκαλέσουμε μέσα από αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο και φυσικά μέσα από τη μουσική. Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Tchaikovsky, The Nutcracker, Dance of the Reed Flutes, Zhou Yu Chen, R.E.M., It's the End of the World as We Know It, Belle and Sebastian, I Want the World to Stop, Go-Go Penguin, Window, Andy Warhol, David Bowie, Screendriver, Prince, Screwdriver, Prince, Day Tripper, Talk, Talk, Talk, Δημήτρης Ψαριανός, Φλέρι Νταντονάκη, Ιταλιανό Τράγουδα, Tom Waits, I'll Be Gone, και κονσέρτο για βιολί, αριθμός 1, Σελέα Ελάσσονα, Allegro Moderato, Johann Sebastian Bach, Hilary Hahn στο βιολί, Ορχήστρα Δωματίου του Λος Άντζελες, υπό τη διεύθυνση του Jeffrey Cahain. Τον ηχοφρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που και σήμερα πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, ψάχνοντας την τέχνη στην καθημερινότητα, φτιάχνοντας νέους κόσμους, πρώτα στη φαντασία του και ποιος ξέρει, ίσως βάζοντας και ένα μικρό δικό του λιθαράκι για να γίνουν και πραγματικότητα.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τι σας έλεγα χθες, ότι έχει γενέθλια ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σήμερα μάλλον είναι τα γενέθλια, έγινε μια σύγχυση με την ημερομηνία. Και σήμερα μάλλον συμπληρώνει τα 75 του χρόνια αυτός ο σπουδαίος, ο πολύ αγαπημένος κινηματογραφικός δημιουργός που καθόρισε με την δική του μοναδική κινηματογραφική γλώσσα, τη λεγόμενη αλμοδοβαρική, όχι μόνο το ισπανικό σινεμά, αλλά έχω την εντύπωση και το ευρωπαϊκό. Σήμερα λοιπόν θα τον γιορτάσουμε εδώ παρέα όλοι μαζί. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει είναι όλα από ταινίες του και τι σπουδαία soundtrack μας έχει χαρίσει. Τι σπουδαίες φωνές μας έχει συστήσει που δεν θα τις ξέραμε πιθανότατα αν δεν τις επέλεγε ο Πέδρο να ακουστούν στις ταινίες του. Για χρόνια έλεγα πως αν η Χαρούλα Αλεξίου και η Ελευθερία Ερβανιτάκη ζούσαν στην Ισπανία, σίγουρα ένα τραγούδι τους θα ακουγόταν σε μία από τις ταινίες του και αυτό θα τις έκανε παγκόσμιες ντίβες, όπως έκανε για παράδειγμα τη Λουθ Καζάλ. Τι λες και εσύ, Χρήστο Σιδερίδη, θα περάσουμε ωραία σήμερα? Εννοείται, λέει, είναι και Παρασκευή. Χρήστος Σιδερίδης βεβαίως αγαπάει λίγο περισσότερο την ελληνική λαϊκή μουσική, αλλά κάποια από τα θέματα που θα ακούσουμε σήμερα μπορεί να μην είναι ελληνικά, είναι οπωσδήποτε λαϊκά.

Είχε έρθει κάποτε η Λουθ Καζάλ στη Θεσσαλονίκη και είχε δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Βελίδιο. Είχαμε τρέξει τότε όλοι και όλες οι αλμοδοβαρικές και οι αλμοδοβαρικοί να ακούσουμε αυτή τη μεγάλη ντίβα, γιατί την είχαμε αγαπήσει μέσα από τις ταινίες του Πέδρο, όπως προηγουμένως την είχε αγαπήσει ο ίδιος τη φωνή της. Τότε είχα πει ότι είναι πολύ καλή η Λουθ Καζάλ, αλλά συγγνώμη, η Χαρούλα Αλεξίου είναι πολύ καλύτερη, αλλά δεν ζει στην Ισπανία. Πέδρο, ακούς? Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, είναι εκπομπή ένα Σάμλετ για το δρόμο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Ο ένας, το SMS, σήμερα θα χρειαστεί για πάρα πολλές προσκλήσεις, όπως συνηθίζουμε τις Παρασκευές. Και επειδή έχει επιστρέψει το θέατρο στην πόλη, σήμερα έχουμε πολλές προτάσεις, επιλογές και προσκλήσεις. Δίνω τους τρόπους επικοινωνίας από τώρα: 23 13 33 8 4 56, το τηλέφωνο ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα, για να μπορώ να απαντώ. Υπάρχει η σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, μεσεντζεράκι από εκεί. Υπάρχει το SMS, αυτό θα το δώσω μαζί με τις πρώτες προσκλήσεις. Το Viber όμως το δίνω από τώρα, είναι το 6930078291. Τι ξεχνάω, Χρήστο? Ξέχασα να σας πω για τη Μαρίσα Πέρες. Σας είπα, συγγνώμη, για τη Μαρίσα Παρέδες. Σας είπα για τη Λουθ Καζάλ που είχε έρθει τη δεκαετία του 2000 στο Βελίδιο. Όμως νωρίτερα, το 1999, είχε έρθει καλεσμένη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Μισελ Δημόπουλου, η Μαρίσα Παρέδας. Ήταν το 1999 και ήταν την ίδια χρονιά με την Κατρίν Ντενεύ. Ήταν και η Κατρίν Ντενεύ προσκεκλημένη του φεστιβάλ. Η Κατρίν Ντενεύ, πανέμορφη, καλή δαντίβα, με μια κίνηση. Έσπρωχνε την μπούκλα που έπεφτε στο μέτωπό της στην άκρη και γέμιζε από την άβρα, τη γοητεία και το άρωμά της ο αέρας, πραγματικά. Η Μαρίσα Παρέδες δεν είχε αυτή την ομορφιά, όμως είχε ένα φλογερότατο ταπεραμέντο που έχω την εντύπωση που για κάποιες και κάποιους από εμάς σε εκείνο το φεστιβάλ έκλεψε την παράσταση. Βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, όταν έφυγε από τη ζωή, έχει λίγα χρόνια, το 2024 έφυγε η Μαρίσα Παρέδες από τη ζωή, ήμασταν ελάχιστοι αυτοί που θυμόμασταν ότι είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και από τους ανθρώπους που εργάζονταν τότε στο φεστιβάλ. Ποιοι δεν το ξέχασαν ποτέ? Η αφεντιά μου και η Πία Μπακογιώργου, γιατί και οι δύο είμαστε αλφοδοπαρικές. Λοιπόν, θα ακούσουμε Καετάνο Βελόσο, που επίσης τον γνώρισα από εκείνο το Μήλα της, αυτή την πολύ αγαπημένη ταινία του Πέδρο, σε ένα τραγούδι που κι αν δεν έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Κουκουρού Κουκού Παλώμα.

Είχαμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε, έχω την εντύπωση. Στην εκδοχή τουλάχιστον του Καετάνο Βελόζο, που για μένα είναι η καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε φορά, όσες φορές, όσα χρόνια και αν τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, η συγκίνηση είναι η ίδια. Λοιπόν, η AI είναι διαρκώς στην επικαιρότητα, για να αρχίσουμε να ξεφλίζουμε παρέα την επικαιρότητα. Βγαίνουν ειδήσεις διαρκώς, τόσο από ανθρώπους που εργάζονται για την AI, που εργάζονται για εταιρείες της AI, ιδίως της Anthropic τον τελευταίο καιρό. Βγαίνουν ειδήσεις τρομακτικές που μας λένε ότι οι πράκτορες χωρίς εντολή κινηματοποιούνται, ενώνουν τις δυνάμεις τους, γίνονται αλληλέγγυοι μεταξύ τους για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα. Όταν τους δίνεται μία εντολή να πετύχουν ένα αποτέλεσμα και δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους, έχουν ήδη τη νοημοσύνη να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Κάτι που οι άνθρωποι δεν το κάνουμε όσο συχνά πρέπει. Αυτό κι αν είναι τρομακτικό, όταν παίρνει μια τέτοια απόφαση ένας AI πράκτορας χωρίς να του έχει δοθεί καν εντολή, ανθρώπινη εντολή. Τώρα διαβάζω για το Morgan Freeman, ο οποίος καταγγέλει ότι η αναπαραγωγή της φωνής μέσω AI, όπως και τα deepfakes, είναι κλοπή. Οι άνθρωποι στο Hollywood είναι από τους πρώτους που διαμαρτυρήθηκαν για την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάστε εκείνη τη μεγάλη απεργία των σεναριογράφων το 2023, στην οποία συμμετείχαν αλληλέγγυα και ηθοποιοί, τεράστιοι στάρ. Κόντεψαν να κυρωθούν φεστιβάλ εκείνη τη χρονιά. Ο βασικός λόγος αυτής της απεργίας είναι η απειλή που ήδη έχει φανεί πεντακάθαρα στο Hollywood, η απειλή της AI να καταργήσει τους σεναριογράφους. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια καταγγελία στη Γαλλία, πως ένας βραβευμένος συγγραφέας κατηγορείται ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Πρέπει να σας πω ότι πέρασα όλο το καλοκαίρι να κάνω μια διπλωματική με αυτό το θέμα και έκανα και μια έρευνα πεδίου. Κατέφυγα σε Έλληνες συγγραφείς και τους έδωσα ένα ερωτηματολόγιο. Ένας από τους Έλληνες συγγραφείς που απάντησε είναι ο αγαπημένος Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος λέει σε αυτή την έρευνα πεδίου πως χρησιμοποιεί την AI μόνο για να δει διαδρομές τρένων και αεροπλάνων και για κανένα λόγο για να γράψει ένα θεατρικό, γιατί ακόμα ο ίδιος γράφει καλύτερα από την AI, αλλά τονίζει το ακόμα. Όμως όλα του τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα έργα έχουν για θέμα τους την τεχνητή νοημοσύνη και έναν μελλοντικό, βαθιά δυστοπικό κόσμο όπου άνθρωποι και ρομπότ συνυπάρχουν και τα ρομπότ έχουν επιβάλει τη δική τους νοημοσύνη και τη δική τους προσέγγιση για τον κόσμο και τα ανθρώπινα, αληθινά δυστοπικά έργα. Ο Θανάσης Τριαρίδης είναι στη Θεσσαλονίκη και έρχεται με ένα έργο βραβευμένο, δημοφιλέστατο, που μετράει 3 σεζόν παραστάσεων. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, αυτός είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου, το οποίο σκηνοθέτησε ο Νίκος Μαρνάς και ο Γιώργος Γκιώκας, και επισκηνής είναι ο Γιώργος Γκιώκας, ο Νίκος Μαρνάς και ο Νίκος Στεριώτης. Είναι μια παράσταση που απόλαυσε διθυραβικές κριτικές και 2 διακρίσεις. Ο Θανάσης Τριαρίδης βραβεύτηκε με το βραβείο Κάρολος Κούν για τη δραματουργία και ο Νίκος Στεριώτης ήταν υποψήφιος για το βραβείο Δημήτρης Χόρν για την ερμηνεία του. Η ιστορία στο σφύριγμα του τρένου έχει ως εξής. Είμαστε σε ένα όχι και τόσο μακρινό αλλά οικία ζωφερό μέλλον, εκεί που τοποθετεί πια τα περισσότερα έργα του ο Τριαρίδης. Κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας νέος σε ηλικία υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας, ο οποίος καταφθάνει σε ένα περιβόητο γραφείο για να αναλάβει καθήκοντα και εκεί γνωρίζεται με τον παλιότερο υπάλληλο της υπηρεσίας, δημιουργώντας μαζί του μία εκρηκτική σχέση,
αντιπαλότητας. Αναλαμβάνει λοιπόν ο διευθυντής της υπηρεσίας να κάνει τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στους δύο, και υπάρχει και ένας καταλύτης που είναι ένας μυστηριώδης καθαριστής. Όπως συνηθίζεται στα έργα του Θανάση, έχουμε στοιχεία θρίλερ, έχουμε κωμικά στοιχεία και βέβαια έχουμε αυτό το δυστοπικό ζωφερό μέλλον που κυριαρχεί στην θεματική του. Για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Μοιάζει να έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αλλά μην τα παρατήσετε αν θέλετε να δείτε το έργο. Θα βρεθεί τρόπος να το δούμε, και εγώ δεν φρόντισα εγκαίρως, αλλά κάπως θα καταφέρουμε να μπούμε. Και μάλιστα μετά το τέλος κάθε παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση με την παρουσία του Θανάση Τριαρίδη, το συντελεστών της παράστασης, και αύριο, από όσο γνωρίζω, του Ιάσονα Αποστολόπουλου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα σκηνικά και τα κοστούμια για αυτή την παράσταση υπογράφει η Ρο Παρδαβέλα, τη μουσική ο Οδυσσέας Τσούβαλη, στα φώτα η Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα, και η παραγωγή είναι του Θεάτρου Όλβιο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, είναι η εκπομπή «Ένα σάμπλε για το δρόμο». Είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ertertech.gr. Ελπίζουμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε δείγματα ζωής, δεν είχαμε δείγματα ότι είστε εκεί έξω, μας ακούτε, συμμετέχετε. Οπότε έχω την εντύπωση ότι εγώ τα λέω στο Χρήστο και ο Χρήστος τα ακούει με υπομονή. Και είναι κρίμα, γιατί σήμερα γιορτάζουμε και τα γενέθλια του Πέδρο, όπου Πέδρο σε αυτή την εκπομπή ο Αλμοδόβαρ, και ακούμε μουσικάρες από τις ταινίες του, από θέματα, μουσικά θέματα που έχουν παίξει σε ταινίες του. Μιλούμε για παραστάσεις που θα δούμε αυτό το τρίμερο στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε για το έργο του Θανάση Τριαρίδη. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, που θα παίξει από σήμερα μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Αυλαία, μόνο για 3 παραστάσεις, και για, το δυστοπικό ζωφερό μέλλον που βάζει στο κέντρο των ιστοριών του ο Θανάσης Τριαρίδης. Ένα τέτοιο δυστοπικό, ζωφερό, κοντινό μέλλον έχω την εντύπωση ότι διαγράφεται και στις παραστάσεις του Flaming Festival. Το Flaming Festival ξεκινάει σήμερα και διαρκεί μέχρι την Κυριακή. Είναι μια συνεργασία του Θεάτρου Αυλαία με το Ινστιτούτο Γκέτε. Ο Νίκος Μαυράκης, που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεάτρου Αμαλία, μας μίλησε αναλυτικά για αυτό το τριήμερο φεστιβάλ. Είναι η πρώτη διοργάνωση, είναι πειραματικό και στην ύπαρξή του, αλλά και στις προτάσεις που φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 4 παραστάσεις χορού, έχουμε ένα διήμερο σεμινάριο που θα δώσει ο Μάριο Μπανούση, εργαστήριο καλύτερα, και έχουμε και την συναυλία λήξης που είναι, θα γίνει στον κήπο του Ινστιτούτου Γκέτε και θα είναι ο Σαντέλ αυτός που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πανηγυρικό, βαλκανικό και πολύ πολύ χορευτικό το φινάλε του Flaming Festival. Τα Άγρια Θηρία, Φόουφς, είναι η πρώτη παράσταση που θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 8. Φόουφς, Άγρια Θηρία, Rest in Beat είναι ο ολοκληρωμένος τίτλος αυτής της παράστασης, τη σύλληψη, τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία της οποίας υπογράφει η Αναστασία Τέι. Είναι μια παράσταση που σύμφωνα με την περιγραφή της επιχειρεί να εξερευνήσει την έννοια του πολιτισμού και του πολιτισμένου μέσα από τη δυναμική της κοινότητας αλλά και της προσωπικής ανάγκης για έκφραση. Τα Φόουφς είναι η γενιά του μέλλοντος, μια μετεχμιακή κοινότητα στα όρια του φουτουριστικού φολκλόρ, ένα εξελικτικό αριστούργημα. Έχοντας μαζέψει όλη τη σοφία του σύγχρονου πολιτισμού στα χέρια τους, κατάφεραν να αναπτύξουν χαρακτηριστικά που τα κάνουν ανθεκτικά, τοποθετημένα σε ένα σαφή χώρο. Τα Φόουφς παρουσιάζουν μια υβριδική μορφή συνύπαρξης βασισμένη στη διωγγωμένη προβολή του εαυτού. 10 υβριδικοί καλλιτέχνες εκτίθενται στην αγριότητα της σκηνής, καθρεφτίζονται στους φόβους τους και σκαλίζουν κάτι που χάθηκε στο χρόνο, εκείνο που κρατάει αναμένη τη φωτιά της ανθρώπινης ύπαρξης, σαν να περιγράφουμε πράκτορες της AI. Μου ακούστηκε αυτό το κείμενο που σας διάβασα, κείμενο που περιγράφει τα Φόουφς. Είπαμε σήμερα το βράδυ

Λοιπόν, διακόπτουμε την υπέροχη φωνή της Αβέλα, αλλά πρέπει να σας δώσω το σωστό νούμερο SMS. Λοιπόν, γράφουμε 958, αφήνουμε ένα κενό, Flaming ή Θέατρο Αμαλία Παρασκευή, και αποστολή στο 54 160, όχι 260 που είπα πριν, κολλάει καμιά φορά το μυαλό.

Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη, φλογερή Ισαβέλα Βάργκας, αυτή η ισπανόφωνη τραγουδίστρια από την Κώστα Ρίκα, τη λέγανε γυναίκα με το κόκκινο πόντζο. Κάποιες τη γνωρίσαμε από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 75 του και τον γιορτάζουμε ακούγοντας τραγούδια που ακούστηκαν σε ταινίες του. Αν θέλετε ακούμε ακόμα ένα από την Ισαβέλα Βάργκας. Μακροημέρευσε και έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Είχε γεννηθεί το 1919, έφυγε το 2012, πλήρης ημερών και έργου, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, λέγαμε για τις παραστάσεις του Flaming Festival, σας είπα για το Fauves και δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση που σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία Αναστασίας Τέι, που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Αμαλία. Αύριο στο Ινστιτούτο Γκέτε έχουμε την παράσταση Notating Dance or Dancing the Notation, σε χορογραφία και ερμηνεία της Ιωάννας Αγγελοπούλου, και εδώ έχουμε ένα πειραματικό, ένα ερευνητικό έργο βασισμένο στο motif notation, που είναι ένα συμβολικό σύστημα για την καταγραφή της κίνησης και συνδέεται στενά με την σημειογραφία, εκκινώντας από δύο σύμβολα, το λογότυπο της Amazon και της Διεθνούς Εταιρείας Διανομής, αλλά και το σύμβολο απαγόρευσης πτήσεων. Η Ιωάννα Αγγελοπούλου μετέφρασε τις κινήσεις των συσκευαστών της Amazon και των εργαζομένων στον έλεγχο αεροσκαφών στο σύστημα σημειογραφίας Motif Notation, φτιάχνοντας δύο σκορ τα οποία παρουσιάζει σε αυτήν την παράσταση, που θα δούμε αύριο στις 7 στο Ινστιτούτο Γκέτε. Δύο διπλές προσκλήσεις και για την αυριανή παράσταση. Γράψτε Flaming Σάββατο, αν θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στη συνέχεια, το αύριο πάλι στις 9 στο Θέατρο Αμαλία θα παρουσιαστεί η παράσταση χορού The Intimacy of Collision, που είναι σε χορογραφία της Dominique Deco και βασίζεται, εμπνέεται από τον χορό των 7 πέπλων του Strauss, αλλά και την αποδομημένη λαϊκή παράδοση του Levante. Είναι τρεις performers που συνδυάζουν κίνηση και φωνή σε μία χορογραφία που αναμετριέται με το οριενταλιστικό βλέμμα. Το οριενταλιστικό θέμα θεατρικά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλ το 1893. Εδώ οι performers αντλούν από τις ρυθμικές δομές του Ντάπκε και τις κυκλικές επαναλήψεις του Μπαλάντι για να διαμορφώσουν ένα τέτοιο χορευτικό σώμα. Πειραματική παράσταση, όπως και οι δύο προηγούμενες που σας περιέγραψα. Αυτή θα παρουσιαστεί αύριο στις 9 στο Θέατρο Αμαλία, και έχουμε και το Bust που το συνυπογράφουν η Μαρία Πίσκιου και η Άννα Ρίλι Σέπαρτ, που θα παρουσιαστεί επίσης στο Θέατρο Αμαλία την Κυριακή στο κλείσιμο του φεστιβάλ στις 7 το απόγευμα. Το Bust με υπότιτλο Some Attempts of Rewinding the Chest εξετάζει το θηλυκό στήθος, ως ένα πεδίο διεκδίκησης του σώματος, διαμορφωμένο από την ιστορία, την οικειότητα και την εξουσία. Έχουμε μία διεπιστημονική performance, έτσι περιγράφεται, των Grounds Projects της Μαρίας Πίσχου και της Άννα Ρίλεϊ Σέπαρτ, σε συνεργασία με ένα punk ντουέτο, τους Person Pack, και την εικαστικό και κεραμίστρια Ναταλία Μαντά. Ένα project που συνδυάζει χορό, punk, μουσική και φορέσιμες εγκαταστάσεις. Πείραμα, χορός και μουσική
σε αυτές τις παραστάσεις του Flaming Festival. Για όποια από αυτές θέλετε πρόσκληση, έχουμε από δύο διπλές για την κάθε μία. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, Flaming Festival, αποστολή στο 54 160.

Λοιπόν, να σας δώσω τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση στο όνομά τους, όλες για το θέατρο Αμαλία. Λέω να το κάνουμε έτσι, να είναι τα ονόματά σας εκεί και να δείτε όποια από τις παραστάσεις που θα παιχτούν στο θέατρο Αμαλία στο πλαίσιο του Flaming Festival θέλετε. Είναι ο Δημήτρης Κατζάκης, είναι η Αθηνά Μάρκου, είναι η Γεωργία Γρυβάκη, είναι η Μερσίνα Βλάχου και είναι η Φωτεινή Μωυσιάδου. Και τώρα θα δώσουμε και δύο διπλές ακόμα, γιατί έχουμε ήδη δώσει, για τη συναυλία του Σαντέλ στον κήπο του Ινστιτούτο Γκέτε, στο κλείσιμο αυτού του φεστιβάλ, την Κυριακή το βράδυ. Γράψε 958, αφήστε ένα κενό, όνομα επίθετο Σαντέλ, αποστολή στο 54160. Μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις. Τώρα κανονικά θα ακούγαμε ένα από τα ξεσηκωτικά μουσικά θέματα του Σαντέλ, αλλά είπαμε σήμερα η εκπομπή ολόκληρη είναι αφιερωμένη στον Πέδρο Αλμοδόβαρ. 75 ολόκληρα χρόνια είναι αυτά που κλείνει και τόσα πολλά που μας έχει προσφέρει.

Λοιπόν, κανονικά τώρα θα ακούγαμε disco disco Παρτιζάνι. Πρέπει να σας πω ότι έγινε χαμός με τις προσκλήσεις για τους Αντέλ. Ότι μάλλον θέλετε περισσότερο να πάτε στη συναυλία του Αντέλ, στο κλείσιμο του Flaming, παρά στις παραστάσεις χορού. Βεβαίως, εγώ διαφωνώ, γιατί έχουμε σπανιότατα την ευκαιρία να δούμε καλές παραστάσεις χορού στη Θεσσαλονίκη, πόσο μάλλον πειραματικές, κάτι που το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, είναι η Μαρία Μαχαιρίδου και η Κατερίνα Κουινέλη, δύο τυχερές κυρίες που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση το βράδυ της Κυριακής στο Ινστιτούτο Κέτε για αυτήν την συναυλία με την οποία θα κλείσει το Flaming. Όμως δεν είπαμε και για μία ακόμα σημαντική παράσταση που είναι στη Θεσσαλονίκη από σήμερα και θα παίζεται μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να μιλήσουμε για το Φωνιά, ο Φωνιάς Έγκλημα και Αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη είναι αυτή η παράσταση, με πρωτότυπη μουσική του Φώτη Σιώτα και με τον Μιχάλη Σαράντη να πρωταγωνιστεί, μαζί με την Άννα Καλαϊτζίδου, τον Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη, τον Φώτη Θωμαίδη, τη Φωτεινή Ντεμίρη, τη Γεωργία Σιφιανού, τον Στέργιο Αντούλα, τον Γιώργο Παράσκο, τον Γιώργο Λάμπρη, τον Γιώργο Ζαφυρόπουλο, τον Πάνο Βαβάμι και την Αναΐς Έλληνα, Αναΐδα Έλληνα. Είναι μια παράσταση που έρχεται από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, παίχτηκε εκεί την περσινή σεζόν, στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την παράσταση την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως κλείνουμε με ένα ακόμα αλμοδοβορικό τραγούδι, με μια ιστορία έρωτα, με τον τρόπο της Λουθ Καζάλ και με τον τρόπο του Αλμοδόβαρ. Κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι πέφτει πάλι μπροστά μου αυτή η εκπληκτική φωτογραφία της αγαπημένης Σούζαν Σάραντον την ώρα της σύλληψής της στη Νέα Υόρκη μαζί με 100 άλλους διαδηλωτές, την ώρα που διαδήλωναν με μπλουζάκια τα οποία έλεγαν «Χρηματοδοτήστε τους ανθρώπους και όχι τις βόμβες, όχι στον πόλεμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για τη Δευτέρα ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνανοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Το Κύκλωμα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Το θέμα της συναυλίας είναι αφιερωμένο στη φύση, την ομορφιά και την ανάγκη ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει, με επίκεντρο το κονσέρτο για πιάνο «Mother Earth» του Φαζίλ Σέι. Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης, με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του. Μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσαχνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Το 12ο World Festival 2026 δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τις εκδηλώσεις ανοίγει το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ 3, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τελειώνει και ο Σεπτέμβριο σιγά σιγά. Συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην πρώτη ενότητα φιλοξενούμε αγαπημένες συνθέσεις με τη φωνή του Άντι Ουίλιαμς, του θρυλικού Αμερικανού τραγουδιστή της pop και τηλεοπτικής προσωπικότητας, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το Can't Take My Eyes Off of You, επιτυχία του Frankie Valli, εκδοχή του Ουίλιαμς, προέρχεται από τον δίσκο του 1967 Love Andy. Και στη συνέχεια θα απολαύσουμε το Under Paris Sky στην αγγλόφωνη εκδοχή του Sous le ciel de Paris, τον Hubert Giraud, του Hubert Giraud, σε αγγλικούς στίχους του Kim Gannon. Να πούμε πως το αυθεντικό κομμάτι προέρχεται από το ομώνυμο φιλμ του Julien Duvivier, το τραγουδούσε ο Jean Bretonnier. Και ας απολαύσουμε λοιπόν Under Paris Sky, αφού σας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το live του κορυφαίου drummer της Jazz Fusion, Billy Cobham, ο οποίος έρχεται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στις 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μείνετε συντονισμένοι.

Ο Άντι Βίλιαμς ηχογράφησε 43 άλμπουμ, 15 από αυτά έγιναν χρυσά, 3 πλατινένια, ήταν υποψήφιος για 6 βραβεία Grammy. Μία από τις υποψηφιότητες αφορά το άλμπουμ The Shadow of Your Smile. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κινηματογραφικό κομμάτι των Johnny Mandel και Paul Francis Webster. Το κομμάτι αυτό, να πούμε πως προέρχεται από τον φιλμ Sandpiper. Ωστόσο έχασε το Grammy από το Strangers in the Night του Frank Sinatra. Ας απολαύσουμε Shadow of Your Smile, Andy Williams, από το 1967.

Ο Άντι Βίλιαμς, όπως είπαμε, φύγει από τη ζωή σαν σήμερα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012. Ήταν εκτός από τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής του διάσημου τηλεοπτικού σόου The Andy Williams Show από το 1962 στο 1971, για το οποίο κέρδισε 3 βραβεία Emmy. Ο ερμηνευτής από το Wall Lake της Iowa βρισκόταν στην ενεργό δράση για 7 δεκαετίες, μέχρι λίγο πριν από το θάνατό του δηλαδή, και μας χάρισε πολλές επιτυχίες, μεταξύ αυτών και The Days of Wine and Roses και το Moon River που θα ακούσουμε στη συνέχεια, και θα κλείσουμε έτσι αυτό το μικρό φόρο τιμής στον ερμηνευτή. Το Moon River, το οποίο τραγούδησε στην τελετή, στην 62η τελετή των βραβείων Όσκαρ, του ζητήθηκε δηλαδή, το τραγούδι στην τελετή αυτό κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία καλύτερο τραγουδιού. Βεβαίως δεν ήταν η εκδοχή του Άντι Βίλιαμς η αυθεντική, τη σύνθεση του Henry Mancini. Το ακούσαμε στο φιλμ και από την Audrey Hepburn και από χοροδία. Όμως όταν ερμήνευσε το Moon River ο Άντι Βίλιαμς, η σύνθεση έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το Άντι Βίλιαμς, έτσι αυτό το φόρο τιμής, tribute θα λέγαμε, αλλά που φεύγουμε να λέμε πολλά αγγλικά, με το Moon River, αγαπημένη σύνθεση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Billy Cobham, ένας από τους σπουδαιότερους drummers της Jazz Fusion, συνειδητής της πρωτοποριακής Μαχαβίσνου Orchestra μαζί με τον John McLaughlin, όπως είναι στην πραγματικότητα το όνομά του και όχι John McLaughlin, έρχεται στις 7 Οκτωβρίου λοιπόν στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Ο Αμερικανοπαναμέζος μουσικός έχει αφήσει ένα εξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μουσική σκηνή και θα μας δώσει ένα δείγμα της πλούσιας δισκογραφίας του εκείνο το βράδυ, την Τετάρτη στις 7 Οκτωβρίου. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 25 ευρώ έως 55. Υπάρχουν βέβαια και μειωμένα, τα οποία μειωμένα είναι από 20 ευρώ. Εσείς μπορείτε να κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις για την βραδιά αυτή του Billy Cobham μαζί με τους μουσικούς του. Γράφετε SMS, στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Billy Cobham και αποστολή στο 54160. Εμείς αργότερα θα κάνουμε την κλήρωσή μας, οπότε έχετε πολύ χρόνο, τουλάχιστον 20 λεπτά. Να πούμε πως στην καριέρα του ο Billy Cobham έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών, μεταξύ αυτών Stanley Turrentine, Wayne Shorter, Chick Corea, George Benson, Gatto Barbieri και βεβαίως τον Miles Davis, τον οποίο συνάντησε σε 7 δίσκους, συναντάμε στο άλμπουμ το Bitches Brew. Ωστόσο εμείς επιλέγουμε το tribute του Jack Johnson, ένα studio album και soundtrack από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 1970, το οποίο αφορά τη ζωή του πυγμάχου Jack Johnson. Ο Davis εμπνεύστηκε από την ιστορία του πυγμάχου αυτού, ο οποίος κέρδισε στον αγώνα του αιώνα, έτσι όπως το αποκαλούν, τον λευκό James Jeffries το 1910. Ήταν ο πρώτος μαύρος που το έκανε αυτό σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τους Αφροαμερικανούς, και μετά την νίκη του αυτή ξέσπασε σε πάρα πολλά μέρη των ΗΠΑ ταραχές. Να πούμε ότι μαζί με τον Billy Cobham βεβαίως και τον Miles Davis συναντάμε στο επιτελείο των ηχογραφήσεων τον John McLaughlin, Herbie Hancock, Chick Corea και Jack DeJohnette, και ας ακούσουμε ένα μέρος από το επικό Write Off.

Με Miles Davis και μεταξύ αυτών βεβαίως και ο Billy Cobham, ο οποίος μετά μαζί με τον συνεργάτη του Davis, τον John McLaughlin, έφτιαξαν την Fusion Mahavishnu Orchestra. Υπήρξε πηγή έμπνευσης για μέτρητους μουσικούς, κυρίως για drummers της Progressive Rock. Ωστόσο, ο Billy Cobham αποχώρησε έπειτα από 2 δίσκους και ακολούθησε σε όλο πορεία. Ηχογράφησε το εμβληματικό Spectrum του 1973, το Stratus που θα ακούσουμε στη συνέχεια, όχι από την αρχή, ένα αποσπασμά του, αξιοποιήθηκε από τους Massive Attack στο Safe From Harm. Ο δίσκος ενώνει jazz, rock, funk και ηλεκτρονικούς ήχους και έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων jazz charts. Πριν ακούσουμε το Spectrum όμως, να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Billy Cobham στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στις 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Billy Cobham και αποστολή στο 54160. Τώρα, επειδή ξέχασα να σας ζητήσω mail, γιατί υπάρχει περίπτωση να σταλούν οι προσκλήσεις μέσω mail, οι νικητές που θα ανακοινωθούν σε λίγο με τη βοήθεια του Βαγγέλη Καπετάνου, απλά θα κάνετε ένα κόπο να μου στείλετε το mail σας αργότερα τώρα αυτό. Πάμε να ακούσουμε Spectrum, Billy Cobham και το κομμάτι Stratus.

Billy Cobham, ο κορυφαίος drummer της Jazz Fusion, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη. Άλλωστε είναι θρυλικός, μουσικός, δεξιοτέχνης των drums. Για πολύ λίγο μπορείτε να στέλνετε εσείς στις συμμετοχές σας για τις δύο διπλές προσκλήσεις. Όσο κρατάει το κομμάτι Crosswind από το δεύτερο solo album του Crosswinds 1974, όπου συνεργάζεται με τον John Abercrombie στην κιθάρα, John Williams στον μπάσο, George Duke keyboards και άλλους. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, τον ματεπώνυμό σας, τη λέξη Billy Cobham και αποστολή στο 54160 για δύο διπλές προσκλήσεις.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Καπετάνο που μας βοήθησε στην κλήρωση. Η Μαρία Μαχαιρίδου και ο Δημήτρης Σημεοφορίδης κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Τώρα, αν έχετε, μπορείτε, στείλτε μας και το email σας, Μαρία Μαχαιρίδου και Δημήτρης Σημεοφορίδης, είτε με SMS έτσι όπως στείλατε την συμμετοχή σας, είτε στο messenger του 958 της ΣΕΡ3, για να λάβετε την πρόσκλησή σας. Μαρία Μαχαιρίου, Δημήτρης Σημεοφορίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και εμείς θα κλείσουμε έτσι αυτήν την ενότητα του Billy Cobham με το Searching for the Night Door, και είναι από το άλμπουμ Spectrum και αυτό. Να πούμε επίσης ότι είναι πρωτοπλασιώνεται στην συναυλία της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου από διακεκριμένους μουσικούς που ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία στην jazz. Ο drummer και πιανίστας Gary Husband, ο οποίος ήταν στην Fourth Dimension του John McLaughlin, Rocco Zifarelli, συνεργάτης του Ennio Morricone και άλλοι. Και μαζί όλοι θα προσφέρουν στο κοινό μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία με δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό και αυθεντική jazz fusion. Στο είδος αυτό βέβαια συνέβαλε με τον τρόπο του και σημαντικά ο Billy Cobham. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα για τον Billy Cobham, τη ζωή του, την πορεία του, ακούστε σε επανάληψη την εξαιρετική συνέντευξη που έδωσε στην Φωτεινή Μπαλογιάννη την Κυριακή που μας έρχεται, μια συνέντευξη η οποία θα μεταδοθεί σε επανάληψη από τον 958 της ΣΕΡ3 βέβαια, 11 με 1 το πρωί. Πάμε να ακούσουμε Searching for the Right Door.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, αυτός βέβαια ήταν ο James Brown και η μεγάλη επιτυχία Sex Machine. Η σφραγίδα του είναι και στο επόμενο κομμάτι, το I Know You Got Soul από τον Bobby Bird, με την μπάντα του James Brown, τους JB's. Με το κομμάτι αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να πούμε στον κύριο Δημήτρη Σημεφορίδη που κέρδισε την μια διπλή πρόσκληση για τον Billy Cobham, παρακαλούμε στείλτε το mail σας είτε με τον τρόπο που στείλατε συμμετοχή σας για το διαγωνισμό είτε στο messenger του 958 για την πρόσκλησή σας. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο και μας βοήθησε στην κλήρωση. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Rolling.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Είναι έτσι κι αλλιώς ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων και δικό μου, αλλά πόσο μάλλον όταν το ερμηνεύει η Λέα Λαχάβας, υπέροχη φωνή, υπέροχη καλλιτέχνητα, από τις φρέσκες φωνές που ήδη έχουν γίνει αγαπημένες. Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Λίγο μετά τις 4, απόγευμα Παρασκευής, ήταν μια έντονη εβδομάδα. Νομίζω θα κορυφωθεί πολύ ωραία μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Έχει αλλάξει και ο καιρός. Είμαστε πια στο φθινόπωρο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη περίπου μία ώρα μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Όσοι είστε μακριά, ακούστε μας από την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr ή από το αυτοκίνητό σας, αν είναι νέας τεχνολογίας, με την δυνατότητα του DAB+. Ακούτε 958. Πολύ απλά από το ραδιόφωνο σας, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη συχνότητα σε όλη την Ελλάδα.

Και όσο προχωράμε στο φθινόπωρο, όσο πλησιάζουμε στον Οκτώβρη, πυκνώνουν τα νέα για τη φετινή έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 67η διοργάνωση, από τις 5 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε άλλα, σήμερα το πρωί είδα ότι θα απονέμει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη Μυτικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον σπουδαίο δημιουργό Νίκο Γραμματικό, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο πλαίσιο του φεστιβάλ φέτος, στο έργο του Νίκου Γραμματικού, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του. Θα έχουμε βέβαια και την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε μια ανοιχτή συζήτηση, και λέω βέβαια γιατί κάθε φορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στα αφιερώματά του καλεί και το τιμόμενο πρόσωπο σε μια ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί του όλη τη δημιουργική του διαδικασία. Θα προβληθούν και ταινίες από όντες μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, η οποία συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια, όπως και τα Νυχτολούλουδα. Και βεβαίως έμαθα χθες ότι η ειδική έκθεση του φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι επίσης αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό. Θα έχει και ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και μια μεγάλη συνέντευξη, όπως και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Ηλέκτρες Πάνης, αυτός είναι ο Παριζιάνος Τιβαγιό. Το επόμενο τραγούδι δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή για τη σημερινή μέρα. Δεν ξέρω πώς πήγε η δική σας εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να συνοψίσω όλη μου τη διάθεση και τη σκέψη σήμερα στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο στίχο αλλά και στην υπέροχη βραχνή φωνή της Messiah Lake. Το τραγούδι λέγεται Enjoy Your Life Before It's Too Late, σε εισαγωγικά. Είναι από τη Νέα Ορλεάνη. Είναι υπέροχη. Υπάρχουν τραγουδίστρες που τραγουδούν jazz και υπάρχουν και τραγουδίστρες που μοιάζουν σαν να βγήκαν από κάποιο υπόγειο μπαρ της Νέας Ορλεάνης. Ξημερώματα μάλιστα, όταν η πόλη έχει σταματήσει να κοιτάζει το ρολόι. Η Lake ανοίγει ξεκάθαρα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η ιστορία της δεν είναι ακριβώς η κλασική διαδρομή μιας jazz τραγουδίστριας. Έχει γεννηθεί στο Όρεγκον, μεγάλωσε στην South Dakota. Στα 9 της κέρδισε διαγωνισμό τραγουδιού. Το έπαθλο δεν ήταν απλώς ένα χειροκρότημα, ήταν $500 και μια εβδομαδιαία εμφάνιση σε κλαμπ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Τόσο νωρίς, αργότερα μεγαλώντας στην εφηβεία, δούλεψε και με έναν αντισυμβατικό θίασο σε τσίρκο, μάλιστα, τα λέει όλα αυτά η βιογραφία της, μέχρι που το τσίρκο έφτασε στη Νέα Ορλεάνη και έτσι η ιστορία άλλαξε κατεύθυνση. Αποφάσισε να ασχοληθεί με την τζαζ και έγινε, συνδέθηκε με τους Λους Μάρμπλς, έπαιξε κιθάρα, μπάντζο, άρχισε να χτίζει το δικό της ύφος, δηλαδή αυτό το vintage jazz που θα ακούσουμε και swing, με εκείνη τη θεατρικότητα που δεν την έχουν όλες οι ερμηνεύτριες του είδους. Παρ' όλα αυτά έκανα μεγάλη εισαγωγή, όμως εγώ σήμερα μεταδίδω το συγκεκριμένο τραγούδι για το στίχο.

Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο με το New Dawn. Έχει αυτή την αίσθηση της μετάβασης από το σκοτάδι σε κάτι καινούριο. Και μετά έρχονται οι Black Pumas και το Rock and Roll. Το New Dawn βρίσκεται στο Dusk της Γκάμπι Μορένο. Κυκλοφόρησε το 2024. Η ίδια έχει περιγράψει το άλμπουμ ως Αμερικάνα με blues, rock, folk, pop rock και jazz επιρροές. Το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για έξοδο από μια σκοτεινή περίοδο προς μια νέα αρχή. Έχει και αγγλικούς και ισπανικούς στίχους. Αν ακούσετε, η Μορένο έτσι κι αλλιώς είναι από την Γουατεμάλα. Είναι τραγουδοποιός, είναι βραβευμένη με Grammy και Latin Grammy. Έχει συνεργαστεί, έχει μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως η Tracy Chapman, η Buena Vista Social Club και ένα σωρό άλλα μεγάλα ονόματα. Ενώ αμέσως μετά έρχονται οι Black Pumas. Το Rock and Roll είναι το τελευταίο track του Chrono Eagles of a Diamond του 2023. Ο Eric Barton και ο Adrian Quesada το ξεκίνησε ουσιαστικά από soundtrack, από soundcheck, συγγνώμη, σε περιοδεία και μετά το ηχογράφησε αυθόρμητα σε ένα στούντιο στο Άμστερνταμ. Έτσι προέκυψε το τραγούδι και τώρα που νομίζω ότι σας λέω την πληροφορία μπορείτε να συνδυάσετε τη γέννηση του τραγουδιού στο μυαλό σας. Ο Quesada το περιγράφει σε ένα κομμάτι όπου προσπάθησε να βγει από τις συνήθεις κιθαριστικές του φόρμες και πραγματικά, αλλά πραγματικά, ακούγεται μόνο δυνατά.

Αυτός είναι ο Παύλος Παυλίδης στις μεγάλες πόλεις. Αυτό και το τραγούδι «Ο Φάρος» είναι τα τελευταία τραγούδια που κυκλοφόρησαν από τη νέα του δουλειά. Προχθές ήρθαν στα χέρια μας, τα έχουμε τιμήσει όντως. Χθες είχαμε στην παρέα μας και την Ειρήνη Σκυλακάκη, το opening act του της σημερινής συναυλίας στο Θέατρο Γης, η οποία είναι sold out, παρακαλώ, που σημαίνει ότι, ξέρω, όλη η πόλη εκεί θα είναι σήμερα, μάλλον κάτι τέτοιο. Ήταν λοιπόν ο Παύλος Παυλίδης. Εγώ θα πω όλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, γιατί περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πάμε μέχρι τις 5.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν την ήξερα αυτή την εκδοχή του Σέντζα Φίνε, που είναι έτσι και έτσι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, και ότι μου χάρισαν αυτή την πληροφορία την άνοιξη που μας πέρασε, ναι, και από τότε καταχωρήθηκε, είναι στα 5 πιο αγαπημένα. Επίσης πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι εμείς οι οποίοι δεν κλεινόμαστε στο σπίτι να δούμε σειρές και ταινίες. Προτιμούμε τις αίθουσες του κινηματογράφου. Ναι, το ξέρω, Χρήστο. Είμαστε πολύ λίγοι. Προτιμούμε λοιπόν τις αίθουσες του κινηματογράφου, είτε είναι οι καθιερωμένες προβολές ταινιών που βγαίνουν στις αίθουσες, είτε είναι αφιερώματα, είτε είναι φεστιβάλ κινηματογραφικά. Έπεσα πάνω στην ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης, στο μετίτλο «Σινεμά ξανά». Η φετινή σεζόν της ταινιοθήκης ολοκληρώνει το αφιέρωμα «Σινεμά ξανά» της Ελληνικής Ακαδημίας. Έχει 4 ξεχωριστές προβολές. Η πρώτη προβολή είναι στις 4 του Οκτώβρη στην αίθουσα Σταύρος Θορνές. Στις 7.30 είναι η ταινία «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» του Χρήστου Ανδριανόπουλου. Είναι η θεματική ενότητα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό των ονείρων. Έχει και εισαγωγή και Q&A με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη Χρήστου Ανδριανόπουλου, αλλά και του Γιώργου Τσιτηρίδη, που είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. 9.30 Avant Drag του Φίλη Ερόπουλου, στην ίδια ενότητα. Και εδώ Q&A και εισαγωγή. Και στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη στις 7.30 Τα Δέσποτα Κορμιά της Ελίνας Ψίκου. Εδώ είναι η θεματική ενότητα αντικατοπτρισμοί και εδώ έχουμε Q&A με τη συμμετοχή του Δημήτρη Γκουτσεμπασάκου, σκηνοθέτη και σεναριογράφου, αλλά και καθηγητή στο ΑΠΘΙΤΑ, στο τμήμα κινηματογράφου. Και τέλος, 9.30, μην πετάξεις τίποτα, της Ανιές Βαρντά. Q&A και εδώ με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ενότητα στην ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Μπείτε στο filmfestival.gr για εισιτήρια, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες.

Black Keys, No Loving, και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Να σας πω ότι η κουβέντα που κάναμε με την Ειρήνη Σκυλακάκη ήταν διαθέσιμη στην πλατφόρμα rteco.gr on demand, αρκεί να αναζητήσετε τον τίτλο της εκπομπής και την ημερομηνία, δηλαδή χθες 24 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού μας σήμερα το βράδυ είναι στο Θέατρο Υγείας για τη συναυλία του Παύλου Παυλίδη με την Ειρήνη Σκυλακάκη. Εύχομαι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο σε όλους σας, ό,τι και αν κάνετε, είτε μείνετε στη Θεσσαλονίκη είτε όχι. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά, τη Δευτέρα στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο κάνει πρεμιέρα η παράσταση «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση». Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνανοχής, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας το επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία «Γράμματα αγάπης» της Αλής Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Το Κύκλωμα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Το θέμα της συναυλίας είναι αφιερωμένο στη φύση, την ομορφιά και την ανάγκη ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει, με επίκεντρο το κονσέρτο για πιάνο «Mother Earth» του Φαζίλ Σέι. Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης, με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του. Μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσαχνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Το 12ο World Festival 2026 δίνει μουσικό παλμό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο βραδιές με ζωντανές εμφανίσεις στη Μεσαία Πορτάρα, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου. Τις εκδηλώσεις ανοίγει το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

ξύπνησα μόνος. Διαβάζω τα νέα και κάτι με τσάκισε. Πώς γίνεται κάποιος να τους στρέφει ο πόνος. Πριν το καταλάβω το μάτι μου δάκρυσε. Μια μάνα να σκάβει μέσα στα χαλάσματα. Να βρει του παιδιού της το άψυχο σώμα. Και λένε μετά της γης τα μοιάζμα.

γίνει κοκτονία. Μάγκας ματσού με περίζει αλητεία. Του τύφλος η σίλια και μια υποψία. Πότισε μέσα μας η πατριαρχία. Δύο μπάτσι τον φάγαν γιατί είχε άλλο χρώμα. Τι δει κι αλλιώς είναι πως είναι γκέι. Το φίδι φωλιάζει βαθιά με

άριστοι δικαστές και αφεντάδες. Την πιάτσα τους χάλασαν πάλι οι πλεμπέοι. Μα δεν γίνεται δίχως κάποιον τις πλάτες. Κι εμείς να μετράμε μας φτάνει η αθόρμη.

15 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και 8 χρόνια μετά και την προηγούμενη μέχρι και σήμερα, οι Μπαϊλίτσα επέστρεψαν με το Όλα στο Τέρμα, ένας δίσκος του οποίου η κυκλοφορία μοιράστηκε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες, πλέον διαθέσιμος προς ακρόαση σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Όλα στο Τέρμα ο τίτλος του δίσκου και μοιρασμένο και το ύφος σε πολλές πολλές διαφορετικές μεριές, ωστόσο είναι τόσο υψηλής ποιότητας σε συνθέσεις και τόσο καταλαβαίνεις πόσο διαφορετικό και από το προηγούμενο να είναι ότι είναι Μπαϊλίτσα αυτό που ακούς, που πραγματικά πιστεύω ότι τα τραγούδια του Όλα στο Τέρμα είναι τραγούδια τα οποία θα μείνουν για πολύ πολύ καιρό στα αυτιά των φίλων και των ανθρώπων που ακολουθούν τη δισκογραφία των Μπαϊλίτσα από το ξεκίνημά τους, αλλά θα είναι και από τις πιο δυνατές τους στιγμές, τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το πότε θα τον παρουσιάσουν και ζωντανά με τα νέα από το καινούργιο δίσκο των Μπαϊλίτσα. Το Όλα στο Τέρμα ξεκινήσαμε με τη σημερινή μηχανή αναζήτηση. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και επειδή ένα ίσον κανένα, ας ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι, αρκετά διαφορετικό βέβαια από το Όλα στο Τέρμα των Μπαϊλίτσα, είναι το Dance.

έχει στο πρόσωπο κολλήσει ένα μικρό χαμογελό. Από τον δίπλα δρόμο μπορεί να είναι κάποια παιδιά. Έχουν τα χάρκινα στον νόμο.

Σίγουρα ο πιο ηλεκτρονικά επιθετικός δίσκος στην καριέρα του Μπαΐλτσα είναι το «Όλα στο τέρμα», «Dance» και «Τα νέα», ή αν προτιμάτε, τα ακούσαμε με τη σειρά σαν «Τα νέα» πρώτα και μετά το «Dance», δύο τραγούδια μέσα από τον πρώτο δίσκο αυτό, που ναι μεν είχαν 8 χρόνια να βγάλουν δίσκο οι Μπαΐλτσα, αλλά μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια και κυρίως τα τελευταία που και που κυκλοφορούσαν singles, τα οποία νομίζω ότι έδειχναν το προς τα που θα κινηθεί ο δίσκος αυτός, και singles δικά τους αλλά και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες. Δεν έχει παρά λίγες μέρες στην πραγματικότητα που βγήκε η συνεργασία τους με τον Λόγος Απειλή, τον ράπερ αυτό. Ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήθελα καιρό να το ακούσουμε. Πάντα κάτι γινόταν και κάπως ξέφευγε από τις λίστες. Τίτλος «Δεν έχει πλάκα». Δεν...

Στις μεγάλες πόλεις από τον Παύλο Παυλίδη, ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια με τα οποία ανακοινώνει το καινούργιο του δίσκο, την Πανσέλινο. Η Πανσέλινο θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι μόλις σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είχα ψάξει αν θα είναι όντως Πανσέλινο στις 27 Νοεμβρίου, το οποίο δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να το ψάξετε εσείς και να το βρείτε αν όντως έχει επιλέξει ο Παύλος Παυλίδης Πανσέλινο ή μέρα κοντά σε κανονική Πανσέλινο για να βγάλει τον δίσκο Πανσέλινο. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Σήμερα το βράδυ ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για μια πολύ μεγάλη συναυλία, sold out μάλιστα συναυλία στο Θέατρο Γης. Τώρα έχουν μαζευτεί κάτι συννεφάκια απ' έξω, έχει και έναν αέρα. Ελπίζω να φύγουν αυτά στην πορεία ή τέλος πάντων να μην μεταξελιχθούν σε κάτι άλλο και να μην χαλάσει αυτή η πολύ πολύ μεγάλη γιορτή και αυτή η πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος, ο καινούριος δίσκος, θα βγει σε 2 μήνες και 2 ημέρες από σήμερα, 27 Νοεμβρίου, στις μεγάλες πόλεις, το ένα από τα δύο σίγκλ του αυτή την εβδομάδα, δεύτερο στο Φάρο.

πίστευα ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η μέρα αυτή που θα σε συναντούσα. Πήγα και σε περίμενα, περίμενα, επίμονα.

Απόψε το βράδυ, λοιπόν, ο Παύλος Παυλίδης στο θέατρο Γης στις Μεγάλες Πόλεις και στο Φάρο, τα δύο καινούργια του τραγούδια που ακούσαμε μόλις μέσα από την Πανσέλινο, τον επερχόμενο του δίσκου από τα τέλη του ερχόμενου Νοέμβρη. Βέβαια, προφανέστατα και δεν είναι η μοναδική εκδήλωση της ημέρας ή των ημερών γενικότερα η συναυλία του Παύλου Παυλίδη. Ένας αρκετά ζεστός, αρκετά hot Σεπτέμβριος για την πόλη. Πραγματικά μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε πολλές επιλογές για απόψε. Παύλος Παυλίδης, Τζόλιν Τέρνερ και πολλές τέλος πάντων ακόμα συναυλίες ανοιχτές και κλειστές. Έρχονται και οι Τσίζντες στην πόλη μας επίσης τον Νοέμβριο. Έβγαλαν μόλις την Παγωμένη Φροντίδα. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τον δίσκο αυτό. Έχουμε ακούσει αρκετά από τον δίσκο αυτό. Θα το παρουσιάσουν στις 6 Νοεμβρίου στο 8Ball μαζί με τους Χάσου. Οι Τσίζντες που διακρίνονται βέβαια για το χιούμορ τους, για το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με το χιούμορ τους. Ωστόσο, πολλές φορές αποφασίζουν να μιλήσουν για σοβαρά θέματα, να τα ντύσουν με χιούμορ και εν τέλει να μην να καταφέρουν αυτό το οποίο βγάζουν στον ακροατή, αλλά και σε όποιον θέλει να λάβει το μήνυμα, να μην έχει ίχνος σοβαροφάνειας αλλά και να μην έχει και ίχνος παιχνιδισμού. Καταφέρουν όντως, όταν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά, να μιλήσουν σοβαρά με τον τρόπο τους, και έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος αυτή τη στιγμή εντός των συνόρων που να τον κάνει με τον ίδιο τρόπο. Θα τους ακούσουμε για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοώ. Στότα, όταν αγχώνομαι, ένα κομμάτι του στίχους τους υπογράφει ο κιθαρίστας Πέτρος Μπότσος, ο οποίος αναλαμβάνει και το μικρόφωνο για αυτό το τραγούδι.

Όταν αγχώνομαι, αυτή ήταν η Εντσίστ μέσα από την παγωμένη φροντίδα του δικού τους καινούριου δίσκου. Και αφού πιάσαμε έτσι τα πιο σοβαρά θέματα, έστω και με τον τρόπο των Εντσίστ, ας συνεχίσουμε σοβαρά, πάντα βέβαια σε εισαγωγικά. Shelter, ο καινούριος δίσκος των Def Radio. Το Shelter, το ομότιτλο, θα ακούσουμε εμείς. Οι Def Radio που ανακοίνωσαν μίνι ελληνική περιοδία για την προώθηση του δίσκου που θα περάσει από τη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου από την σκηνή του Soul. Η Def Radio με 6 πολύ απλές προτάσεις περιγράφουν το δίσκο. Μπορείτε να βρείτε και να τις διαβάσετε και να μου πείτε, να έρθετε να μου πείτε μετά ποιες από αυτές κολλάνε ακριβώς στο τραγούδι που θα ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μπορεί η αλήθεια είναι να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που αυτό που μάθαμε σαν stoner ή σαν heavy rock ήταν στο απόγειο της δόξας του εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να βγαίνουν εξαιρετικοί δίσκοι σε αυτό το συνολικό κάπως έτσι ιδίωμα και μάλιστα εντός των τυχών, γιατί δικά μας παιδιά εδώ από Θεσσαλονίκη είναι η Paranoid Reverb, δεύτερος δίσκος για αυτούς, το Red River Black Roots, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από σήμερα, και συζητώντας με τα παιδιά για το σημερινό κομμάτι που επέλεξα για την εκπομπή, μου είπαν ότι το Come and Done, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι και το πιο αγαπησιάρικο του δίσκου. Ακούστε το, ακούστε και όλα τα υπόλοιπα και ελάτε να μου πείτε μετά αν όντως αυτό είναι το πιο αγαπησιάρικο του Red River Black Roots, των Paranoid Reverb. Και αφού μιλήσαμε έτσι έστω και τόσο σύντομα για αυτά τα heavy rock, πάμε να κλείσουμε και με αυτά τα heavy rock τη σημερινή μας εκπομπή. Και αυτό γιατί αύριο οι Villages of Ioannina City παρουσιάζουν το Venceremo, τον δικό τους καινούριο δίσκο, επιστροφή μετά το 2019 στη Μονή Λαζαριστών, και εκεί βέβαια με έναν μικρό αστερίσκο του καιρού. Ελπίζω πραγματικά και σήμερα και αύριο να αφήσει όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις και συναυλίες εδώ στη Θεσσαλονίκη να γίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί κρίμα θα είναι. Μιλάμε για εξαιρετικούς μουσικούς που θέλουν να παρουσιάσουν εξαιρετικές δουλειές. Τώρα συγκεκριμένα για το Venceremo στον Vic, ψάξτε, βρείτε Κλαρίνα μέσα, και αν βρείτε ελάτε να μου το πείτε. Έχουν αλλάξει τα παιδιά, έχουν οριμάσει. Όχι ότι το λέω αυτό ότι παλιά ήταν ανώριμοι και τώρα είναι όριμοι, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ το ότι θέλουν να πάνε κάπου διαφορετικά. Το επιλέγουν και πολύ απλά κάνουν το βήμα. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακριβώς όπως κλείνει ο καινούριος τους δίσκος, με τα Epitaph και Requiem στην σειρά και σε συνεχή ροή, ακριβώς όπως τα ακούτε στο Venceremo. Έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3, για να δούμε τι έχω ξεχωρίσει από όλα τα σημερινά που έχουν βγει σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι τότε, εσείς συνεχίζετε να ακούτε 958, συνεχίζετε να ακούτε ραδιόφωνο. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, σε αυτή την εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι την Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί» είναι ένα τραγούδι του 1949, το οποίο πρωτοηχογραφήθηκε από τις φωνές του Γιώργου Μητσάκη και της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Εμείς όμως ακούσαμε την εκδοχή από τον Θοδωρή Ξιντάρη στο μπουζούκι και στην φωνή, τον Αντώνη Ξιντάρη στο δεύτερο μπουζούκι και την Κατερίνα Τσιρίδου στην δεύτερη φωνή. Και είναι αυτό το τραγούδι, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», το οποίο δίνει το όνομα και ανοίγει τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, τα αδέρφια από την Σκόπελο, που ασχολούνται με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Με αυτόν τον δίσκο, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», θα ασχοληθούμε σε ολόκληρη την σημερινή εκπομπή, ακούγοντας το ρεπερτόριο αυτό, ρεμπέτικα δηλαδή, και καλά παλιά λαϊκά τραγούδια σε καινούργιες εκτελέσεις από δύο εκπροσώπους της νεότερης γενιάς των λαϊκών μουσικών που συνεχίζουν μια παράδοση χρόνων. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δέρα Δαβίδ είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι αδέρφια που ασχολούνται ενεργά με το λαϊκό ρεπερτόριο, παίζουν μπουζούκι και τραγουδούν σε διάφορα στέκια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σκόπελο, εδώ και πολλά χρόνια. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί κανείς να τους συναντήσει να παίζουν ζωντανά μουσική, αποφασίζουν την άνοιξη του 2025 να εκδώσουν και μια ηχογραφημένη αποτύπωση του ρεπερτορίου που αγαπούν, στηρίζοντας και συμβάλλοντας τη διάδοσή του. Ακούσαμε μόλις τον Θοδωρή Ξιντάρη να τραγουδά το κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη. Θα ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Ξιντάρη σε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη.

Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι γη του Ρεμπέτη Γιώργου Ξιντάρη. Ασχολούνται με τη μουσική από πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχει και μια φωτογραφία όπου τα δύο αδέρφια είναι 2 και 3 χρονών και ο Θοδωρής κρατάει ένα τζουρά και ο Αντώνης μια κιθάρα. Ο Αντώνης Ξιντάρης είναι αυτός που τελικά μαθαίνει πρώτος να παίζει μπαγλαμά. Ο Θοδωρής παίζει τουμπερλέκι και στη συνέχεια μαθαίνει και αυτός μπαγλαμά και μπουζούκι. Το μπουζούκι γίνεται με τα χρόνια η προέκταση του χεριού και του σώματος για τα δύο αδέρφια. Και το ρεμπέτικο τραγούδι αποτελεί τη μεγάλη τους αγάπη.

Στην μέχρι τώρα απορία τους ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης έχουν συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές όπως είναι ο Μπάμπης Κολές, ο Αγάθωνας, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, αλλά και τραγουδίστριες όπως είναι η Κατερίνα Τσιρίδου και η Θοδωσία Στίνγκα. Έχουν επίσης παίξει δίπλα σε μουσικούς όπως είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Γιάννης Παπαβασιλείου και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Έχουν συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις όπως είναι το «Η Σωτηρία με λένε» και το «Μινόρε της Αυγής». Όπως γράφουν οι ίδιοι στο σημείωμα της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς που ακούμε στη σημερινή εκπομπή, γράφουν λοιπόν ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, «Εφαλτήριο είναι και θα είναι πάντα η Ανατολή στη Σκόπελο». Πρώτο ο πατέρας μας και εν συνέχεια η πολύ καλή ντόπιοι μουσική που μαζεύονταν στο γνωστό πια τραπεζάκι του μαγαζιού, μας δίδαξαν εκτός από το μαγικό κόσμο του ρεμπέτικου και το τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Έχοντας αυτά τα εφόδια, ξεκινάει και το δικό μας ταξίδι στη δισκογραφία.

Ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη ακούσαμε μόλις από την φωνή του Αντώνη Ξιντάρη. Συνεχίζουμε να ακούμε τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει 15 ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια, ενορχιστρωμένα, παιγμένα και τραγουδισμένα με τη δική τους ιδιαίτερη ματιά και φωνή. Θα τους ακούσουμε στο Ζούσα Μοναχός, Χωρίς Αγάπη του Δημήτρη Γκόγκου ή αλλιώς του Μπαγιαντέρα, με τη συμμετοχή του Μπάμπη Βελισάρη στο τραγούδι.

στον δίσκο «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί». Έχουν παίξει μπουζούκι ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, ο Νίκος Τατασόπουλος, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Βασίλης Κορακάκης, ο Θοδωρής Τούγιος, ο Γιώργος Αναγνώστου και ο Γιώργος Ρόκας. Κιθάρα έπαιξαν ο Αντώνης Ξιντάρης και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, βιολί ο Μιχάλης Δανιάς και ο Κυριάκος Κουβέντας, μπαγλαμά η Κατερίνα Τσιρίδου και λαούτο ο Αντώνης Ξιντάρης. Στα φωνητικά, εκτός από τον Θοδωρή και τον Αντώνη Ξιντάρη, συμμετέχουν και ερμηνεύτριες όπως η Κατερίνα Τσιρίδου, την οποία θα ακούσουμε στο τραγούδι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου «Ας μην τελειώσει η βραδιά».

Η Ανατολή είναι το μαγαζί που βρίσκεται ψηλά στην χώρα, στην Σκόπελο, δίπλα στο παλιό επιβλητικό κάστρο. Η θέα από την Ανατολή είναι καθηλωτική, είναι λοιπόν διαμορφωμένη η Ανατολή με νησιώτικη αισθητική και διακόσμηση, είναι χτισμένη σε έναν ανοιχτό και αμφιθεατρικό χώρο. Άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 1982 από τον Ρεμπέτη Γιώργο Ξιντάρη, τον οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει από τότε ως τώρα κάθε καλοκαιρινό βράδυ στο μαγαζί, να παίζει σε ένα τραπεζάκι μαζί με τα παιδιά του, Θοδωρή και Αντώνη, παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με συνοδεία από μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά που παίζουν οι ίδιοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την φωνή της Μαρίας Φασουλάκης σε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η Μαρία Φασουλάκη συμμετέχει και αυτή ερμηνευτικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη. Θα ακούσουμε τώρα τον Θοδωρή Ξιντάρη σε ακόμα ένα κομμάτι του Μάρκου Μαβακάρη.

Το μπουζούκι, όπως είπαμε και πριν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο παίξιμο και του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη. Είναι εξάλλου το όργανο στο οποίο βασίζεται το ρεμπέτικο και μεγάλο κομμάτι του λαϊκού ρεπερτορίου. Ο Μάρκος είχε γράψει το 1961 το μπουζούκι στο Παρίσι, το οποίο θα ακούσουμε από τον Θοδωρή Ξιντάρη. Η ιστορία λέει πως ο Μάρκος Μαυακάρης έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι με αφορμή το γλέντι που είχε στηθεί στις Κάνες την ίδια χρονιά από τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Τόλι Χάρη, τον Σπύρο Καλφόπουλο, τον Γιάννη Αγγέλου με τα μπουζούκια τους, τότε που η ταινία Ποτέ την Κυριακή ήταν υποψήφια για Όσκαρ και τελικά κέρδισε αυτό της καλύτερης μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, και εμείς θα ακούσουμε το μπουζούκι στο Παρίσι.

Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι ο πατέρας του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, με καταγωγή από τη Σκόπελο. Μπορεί κανείς να τον συναντήσει όλα τα καλοκαιρινά βράδια στην Ανατολή, όπως αναφέραμε και πριν, να παίζει και να τραγουδά μαζί με τα παιδιά του. Είναι από τους μουσικούς που συνεχίζει την παράδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του το 1982 στο Μινόρε της Αυγής, στην τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, όπου ο Γιώργος Ξιντάρης είναι αυτός που τραγουδά κομμάτια του Μάρκου Βαβακάρη και του Μάρκου Βαβακάρη, δουμπλάροντας την φωνή του Αντώνη Καφετζόπουλου. Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι από τις χαρακτηριστικότερους εν ζωή συνεχιστές του ρεμπέτικου ρεπερτορίου και εμείς θα τον ακούσουμε στο «Πάνε τα τρένα και έρχονται».

Ακούσαμε ολόκληρο τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει παλιά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Το ρεπερτόριο με το οποίο ασχολούνται οι δύο νέοι αυτοί εκπρόσωποι του ρεμπέτικου τραγουδιού, που συνεχίζουν το ρεπερτόριο αυτό, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, το οποίο είχε πρωτοφωνογραφηθεί το 1938. Εμείς θα το ακούσουμε από την φωνή του Θοδωρή Ξιντάρη και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Έλα κάνε μου παρέα». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδωρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με το ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
4: Αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά, κύριε Λαχά, που είστε μαζί μας, και η χαρά μου είναι διπλή γιατί καταγόμαστε από τον ίδιο τόπο. Πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία, να ευχαριστήσουμε την κυρία Γιωτατάνου που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
5: Και εκμέρους μου θερμές ευχαριστίες.
4: Θα ήθελα
5: άλλωστε να... γνωριζόμαστε από παλιά, ήδη από τα χρόνια που η ΕΡΤ ήταν στην Βενιζέλου.
4: Θα ήθελα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να πάμε εκεί, κάπου στα μέσα του 1936. Γεννιέται στο Κάτω Θοδωράκι ο Κώστας Λαχάς το Μάιο, σε 7 Μαΐου. Και τα πρώτα παιδικά βήματα γίνονται εκεί, στο χωριό.
5: Ναι, ο γενέθλιος τόπος μου είναι το Κάτω Θοδωράκι. Είμαι το 5ο παιδί της οικογένειας του Κλεάνθη και της Δέσποινας Λαχανίδη. Τσαγκάρης ο πατέρας μου και με αγροτικές δουλειές. Εκεί στο Κάτω Θοδωράκι, μια μικρή κοινότητα που κυρίως οι κατοικοί του είναι πόντι, αλλά και θρακιώτες και κάποιες 5-6 οικογένειες σαρακατσανέοι, εκεί περνώ τα πρώτα παιδικά μου χρόνια.
4: Ποιες εικόνες σας έχονται στο μυαλό?
5: Οι εικόνες που έρχονται στο μυαλό είναι πάρα πολλές, αλλά κυρίως είναι η ένταση των εικόνων, ο τρόπος με τον οποίο έχουν εγγραφεί αυτά τα πράγματα, από τα πιο απλά αλλά και τόσο σημαντικά. Πρέπει να πω ότι συγκρατώ μέσα μου υγρασίες των χρόνων εκείνων, πρέπει να πω ότι συγκρατώ εντονότατα γεγονότα των χρόνων εκείνων, βεβαιότατα το οικογενειακό περιβάλλον, άλλωστε είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, επταμελής, ζούσε και η γιαγιά μου, 8, σε μια κοινότητα και σε έναν κόσμο που, από όσο γνωρίζετε κι εσείς, έτσι, αυτή η συνεκτική οικογενειακή δεσμή και η συγγενική είναι κυρίαρχη. Το χωριό είναι στις υπόρειες των Κρουσίων, μια μάλλον έτσι ήρεμη κοινότητα με βίο έτσι καθημερινό, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Αυτό που ιδιαίτερα συγκρατώ από τα πρώτα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας είναι οι νέοι τότε των 20, των 18, των 22 ετών, αυτοί που 10 χρόνια μετά την εγκατάσταση των γονιών μας στο χωριό ήδη αρχίζουν και δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Οι κάτοικοι είναι γύρω στους 500-600, ενώ σε πολιτιστικές δραστηριότητες που, όπως τις εκτιμώ εκ των υστέρων, και δεν είναι γιατί είναι ο τόπος μου, και σε άλλες περιοχές του Κιλκής έχουμε τέτοια πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα, 8-10 χρόνια μετά την εγκατάσταση, όπως είπα, των συμπατριωτών μας, να επιδίδονται οι νέοι σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, είτε στείνοντας μια βιβλιοθήκη, είτε οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις από μόνοι τους ή και με τη συνδρομή κάποιων καλών δασκάλων.
4: Εσείς παρακολουθείτε σαν πολύ μικρότερη ηλικία, βέβαια.
5: Εγώ προσλαμβάνω, δεν παρακολουθώ, δεν συμμετέχω, περισσότερο προσλαμβάνω, αισθάνομαι ότι κάτι συμβαίνει γύρω μου. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι μεταγενέστερες. Η εντενότερη όμως εικόνα που συντηρώ μέσα μου και στην οποία επανέρχομαι συχνά, ίσως γιατί εκτιμώ ότι είναι και η κήτη από πηγάζουν οι μετέπειτα επιλογές μου στους χώρους της δημιουργικής έκφρασης, είναι που εκεί γύρω στο 39-40, το 1940, είναι οι αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν παίξει το φιάκα, ήδη έχουν ανεβάσει τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, πίνες με την Τουρκοπούλα και άλλα, ετοιμάζονται για την Γκόλφο. Γκόλφο είναι η αδελφή μου, η Ελένη, η μεγάλη μας αδελφή. Τάσος είναι ο νονός μου, ο Χαράλαμπος, ο Χάμπον. Πρόκειται για το Χαράλαμπο Τσαφαρίδη. Τα σπίτια μας είναι δίπλα. Ο Χαράλαμπος είναι ένας πολύ δραστήριος και ωραίος νέος, ζεστός και κοντινός σαν ο μεγάλος αδερφός. Μας λείπανε τα αδέρφια, αλλά είναι όλοι αυτοί οι δεσμοί που, όπως είπα, δημιουργούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα, ίσως για να αυτοσυγκρατηθούν. Και μέσα σε αυτή την προετοιμασία, την μαγική της Γκόλφος, να ακούω την αδελφή μου να λέει το ρόλο της, να ακούω να λένε τους ρόλους τους μαζί με τον Τάσο ή και με το θείο μου τον Ηλία, να παρακολουθώ πρόβες, να έχω πλήρη εικόνα τουλάχιστον από κάποιες πρόβες, να έχω πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο έστησαν τη σκηνή. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά, και δεν είναι μόνο έτσι για τα χρόνια εκείνα, και δεν είναι μόνο απλά σαν αναδρομή νοσταλγική σε αυτή την περίοδο. Θεωρώ πως ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσαν εκείνοι οι νέοι, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες λόγω των αναγκών που υπήρχαν, που τους παρήχε ο τόπος τους και μόνο, ένα θα σας πω ότι η σκηνή ήταν προσδιορισμένη, ο σκηνικός χώρος, η Μπούκα, μέσα στο σχολείο, ένα σχολείο του 1932 που είχε δύο ανοίγματα συρτρατά, γινόταν ενιαίος χώρος. Εκεί στήθηκε και προσδιορίζονταν η σκηνή με κυλίμια. Όλα αυτά έτσι με τόσο απλό τρόπο, με τόσο φυσικό τρόπο, χωρίς να αναζητούν έτσι λόγιες και άλλου είδους, έξω δηλαδή από το περιβάλλον τους και από τον εαυτό τους, τεχνικές αντιμετωπίσεις των σκηνικών τους προβλημάτων, νομίζω πως δίνει ένα από τα καλύτερα δείγματα της αυθεντικής ερασιτεχνικής πολιτιστικής δραστηριότητας και ειδικά στον χώρο του θεάτρου. Αυτά με σημάδεψαν, και όταν αργότερα, καθώς μπήκα στον χώρο του θεάτρου, διάβαζα ιδίως για τις περιοδίες του Λόρκα και πώς έστειναν τις σκηνές τους, και είχαν εκείνοι άλλα πράγματα από πίσω τους στην παράδοσή τους ή και στα χρόνια που ζούσανε με τόσο μεγάλο και πλούσιο καλλιτεχνικό δυναμικό γύρω τους. Όμως αυτή η έλλειψη μέσων δεν εκτιμούσα, δηλαδή αργότερα φυσικά, ότι δεν υποδήλωνε και φτώχεια πνευματική απέναντίας. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με τον τομέα έτσι της ζωγραφικής, αλλά και γιατί όχι. που αργότερα δημιουργείται μετά τον πόλεμο ένα ολόκληρο κίνημα με την Αρτεπόβερα, που παίρνει πολύ φτηνά υλικά και οργανώνει έργα ζωγραφικής, έργα κληπτικής. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πελαγοδρομούμε σε λόγιες περιοχές, αυτή η περίοδος της προετοιμασίας της Γόλφος νομίζω πως με σημαδεύει.

0: Κύριε Λαχά, μας ταξίδευσε και η μουσική επιλογή που διαλέξατε για να ντύσουμε την εκπομπή αυτή. Ας ξαναγυρίσουμε όμως εκεί, γύρω στα 1940. Εσείς 4-5 ετών παρακολουθείτε το θέατρο, αλλά δεν είναι μόνο το θέατρο το οποίο στείνεται από τους μεγαλύτερους ηλικία.
1: Είναι το μέγα γεγονός.
0: Είναι το γεγονός που το μαζεύει το χωριό, φαντάζομαι.
1: Είναι και μαζεύει το χωριό, αλλά και συγκεντρώνει την προσοχή μου αυτός ο θαυμαστός κόσμος που είναι εντελώς αλλιώτικος από ό,τι μέσα στα καθημερινά της ζωής στο χωριό μπορεί να δει κανείς, όπου βέβαια οι διαστάσεις των φυσικών φαινομένων είναι τεράστιες. Η βροχή, τα χιόνια.
0: Πείτε μου
1: ο
0: για τη
1: πάγος.
0: Βροχή, όταν εδώ καμιά φορά περπατάς στο δρόμο μες στην πόλη και βρέχει, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει, εμένα μου συμβαίνει αρκετές φορές να θυμάμαι τον ήχο της βροχής στο χωριό.
1: Είναι ακριβώς αυτός ο ήχος της βροχής και είναι ό,τι βγαίνει από τη γη, και επειδή τα πράγματα εκεί, πολύ περισσότερο τα προηγούμενα, εκείνα τα χρόνια, ήταν σε πιο έτσι παρθένες διαστάσεις, μοιραία όλα έπαιρναν άλλες μυθικές διαστάσεις. Εύνης θυμάμαι εντονότατα 42-43 πρέπει να ήταν των φώτων. Μετά τη λειτουργία, όλο το εκκλησίασμα, όλο το χωριό με τα εξαπτέρυγα κατεβαίνει την νησιάδα από το ποτάμι έως την πλατεία του χωριού για να φτάσει στα πρώτα χωράφια. Και είναι αυτές οι μεγάλες συνάξεις που μοιραία και μέσα από την θρησκευτική τελετουργία παίρνουν πάλι μυθικές διαστάσεις και φτάνουν στα πρώτα χωράφια για να ταραντήσουν. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, ή κάπως έτσι. Και είναι το χιόνι και μόλις βγαίνουν, αυτή είναι η εικόνα που συγκρατώ ή που εντωμεταξύ δημιουργήθηκε μέσα μου. Πάντως τη συγκρατώ ως αυθεντική, όπως με αυθεντικότητα συγκρατώ τις μεταπλασμένες εικόνες που μένουν για τις άλλες μεταγενέστερες δουλειές μου, στη ζωγραφική ή τη λογοτεχνία. Είναι λοιπόν το άσπρο χιόνι και είναι τα πράσινα τσουνιά, οι μύτες από τα σπαρτά, και είναι ο κάμπος, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, αλλά όλα μεγαλώνουν μέσα στην παιδική φαντασία, και είναι ο κόσμος, και είναι ένας κόσμος ο οποίος μέσα στη δίνη των γεγονότων βρίσκεται από εδώ ή από εκεί, και παρά τα αυτά σε εκείνο το γεγονός είναι όλοι μαζί, είναι όλη η σύναξη του χωριού. Μία από τις πολύ σημαντικές εικόνες που θυμάμαι. Το βουνό είναι μαλακό, είναι προσβάσιμο. Το βουνό προσφέρει καταφυγές μέχρι αργότερα που μεγαλώνουμε λίγο και γίνονται αυτές οι τρελές παρείτσες που φεύγουν τα παιδιά, που κλέβαμε κανένα σύρμα από τις μπάλες
0: με τα
1: χόρτα και τα άχυρα, και πηγαίναμε στα ψηλώματα να στήσουμε τα γιατάκια μας, να βλέπουμε προς τα κάτω, προς τον κάμπο, προς τη βάθη ή προς τη φύσκα, προς το Άνω Θοδράκι. Το Άνω Θοδράκι και το κάτω είναι μία κοινότητα. Αυτά όλα είναι χωριά σε 3-5 χιλιόμετρα μεταξύ τους απόσταση. Κόβαμε ένα φυτό που στα ποντιακά αναφέρεται ως λεβόρ και πρόκειται για τον ελεύωρο, το φαρμακευτικό με το αρχαίο του όνομα. Κόβεται εύκολα και με αυτό σκεπάζαμε με 3-4 ξύλα εκεί και κάναμε ένα
0: καταφύγιο.
1: Ένα καταφύγιο, ή πηγαίναμε σε ρεματιές που από τους διάφορους πολέμους βρίσκαμε υπολείμματα διαφόρων οπλικών συστημάτων. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα, τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου, δυσάρεστα.
0: Κινδυνεύσατε καμιά φορά?
1: Αργότερα στο Κιλκής. Στο χωριό όχι. Η οικογένεια ζει σε ήπιους τόνους. Ο πατέρας εργάζεται και ως τσαγκάρης. Είναι μαζί με τον Μιλωνά και τους Μπακάλιδες. Τα δύο καφενεία είναι από τους επαγγελματίες του χωριού. Η άλλη διάσταση είναι η Βλάχη απέναντι. με τους οποίους συνελασσόμαστε βέβαια, κάνουν παπούτσια, παίρνουν μεγάλα κτοκομικά προϊόντα. Είναι οι φίλοι, οι συνομήλικοι, είναι τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο που πρέπει να πω ότι μου ήταν δύσκολα. Με πολύ δυσαρέσκεια πήγαινα στο σχολείο.
0: Είχε σχολείο το... μέσα στο χωριό, έτσι.
1: Βεβαίως. Είναι αυτό στο οποίο έλεγα προηγουμένως ότι στήθηκε η παράσταση της Γκόλφος. Εκεί άρχισε την πρώτη δημοτικού. Αλλά ήρθε εντωμεταξύ ο πόλεμος. Μπήκαν οι Γερμανοί.
0: Πώς τους θυμάστε?
1: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την είσοδο των Γερμανών στο χωριό.
0: Μπορείτε να μου την περιγράψετε?
1: Τα πρώτα που έχω στο νου μου είναι προς την πλευρά του, από την μεριά της Κερκίνης μπήκανε σε μας. Κυρίως ακούστηκαν όλμοι. Τους βλέπαμε από το πίσω παράθυρο που σκάγανε. Προχώρησαν κάποια στιγμή και ήρθαν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση, το μεγάλο σοκ.
0: Κλειστήκατε στα σπίτια ή ήσασταν έξω στο δρόμο που
1: περνούσε? Κλειστήκαμε στα σπίτια, κατέβηκαν όμως και χωριανοί και πήγαν να δουν τι γίνεται. Ήρθαν, εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί, ένας στο σταθμό χωροφυλακής εκεί. Θυμάμαι το όνομα, κάποιο όνομα, την Πάγκλικ, αν το λέω καλά ή αν το θυμάμαι σωστά. Εκείνο που θυμάμαι επίσης με τους Γερμανούς είναι ότι ο πατέρας μου ως τεχνίτης έκανε κάτι πολύ ωραίες καπνοσακούλες δερμάτινες. Αυτοί κάπιζαν πίπες και είδαν εκεί που οι χωριανοί κρατούσαν κάτι πολύ ωραία δερμάτινα και με διακοσμητικά σχέδια απλά δικά του, και τους ζήτησαν να τους κάνει. Ας τους έκανα. Αυτοί για να τον ευχαριστήσουν του πρόσφεραν μία πίπα. Αλλά δεν τα ήθελε αυτά τα πράγματα ο πατέρας μου, και δεν ήθελε και τα λυσβερίσια βεβαίως, χωρίς να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα έκανε έτσι κινήσεις άλλου είδους. Όχι. Το δράμα όμως ήταν όταν τον κάλεσαν την Κυριακή για να τον ευχαριστήσουν σε γεύμα. Οπότε έπεσε, αρρώστησε και ευτυχώς ξεπέρασε αυτή την κρίση, γιατί τα πράγματα δεν είναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αργότερα έχουμε όλοι αυτοί οι νέοι που λέγαμε προηγουμένως και που προετοίμαζαν την Γκόλφο. Οι περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν να συγκροτούν και τις πρώτες ομάδες ανταρκτικές που συγκροτήθηκαν στην περιοχή μας, ανάμεσά τους και ο Χαράλα.
0: Εσείς αυτά τα έχετε συγκρατήσει από βίωμα έτσι έντονο ή τα έχετε συγκρατήσει?
1: Δεν είναι μεταγενέστερες.
0: Κάποιες διηγήσεις και έχετε συναρμολογήσει αυτά?
1: Όχι,
0: τα
1: όχι, όχι. Για αυτά που μιλώ, αυτά για τα οποία μιλώ είναι όσα έχω προσλάβει εγώ. Και
0: παράδειγμα, το ότι συγκρότησαν οι νέοι αυτοί που είχαν το θέατρο τις πρώτες αντάρτικες ομάδες, το ξέρετε αυτό?
1: Είναι μεταγενέστερη πληροφορία. Ναι, όμως μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί βρίσκονται, συνειδητοποιούν την κρίση των γεγονότων, της κατάστασης.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται και με το θέατρο.
1: Ναι. Χωρίς βεβαίως να έχουν και μια συγκροτημένη αντίληψη του πού βρίσκονται, για ποιο λόγο βρίσκονται. Σίγουρα ήξεραν όμως ότι η παρουσία τους έχει λόγους αντίστασης απέναντι σε έναν κατακτητή, σε έναν δεύτερο κατακτητή που ήταν οι Βούλγαροι. Και εδώ να θυμηθώ μια πολύ σκληρή και δυσάρεστη εικόνα με έναν μπλόκο που έγινε στο χωριό μας, που συγκεντρώθηκε όλος ο ανδρικός πληθυσμός μπροστά στο σπίτι μας συμπτωματικά, μεστημένα τα πολυβόλα και τα μυδράλια. Τι έγινε, και ούτε το διασταύρωσα αργότερα, και εν τέλει εκτός από 8-10 συλλήψεις δεν είχαμε δυσάρεστα, άμεσα δυσάρεστα γεγονότα. Αυτό που πάντως θυμάμαι έντονα στο σπίτι είναι ότι ήρθε ένας Βούλγαρος μαζί με κάποιον που τον συνόδευε και ο οποίος προφανώς είναι από τους Βουλγάρους τουρκικής καταγωγής και με τα λίγα τουρκικά τα δικά του και τα, των δικών μου είδε και τη γιαγιά μου άρρωστη στο μεγάλο δωμάτιο. Είπε, αν θυμάμαι καλά, πως ήταν φοιτητής της ιατρικής. Είπε πάντως, αυτό έχει σημασία, να μην βγει ο πατέρας μου, να μείνει στο σπίτι. Και εν τέλει δεν υπέστη όλη αυτή την ψυχική ταλαιπωρία και την αγωνία βεβαίως με τα μυδράλια γύρω που υπέστησαν οι άλλοι συγχωριανοί μας. Όμως αυτή την έρευνα εκεί που ήρθαν μπαίνοντας στο σπίτι, αφού προηγουμένως λέει η μητέρα μου, έχουμε ένα παιχνίδι, μια μικρή μοτοσυκλέτα που είχε πάρει για τον μακαρί τον αδερφό μου, πατέρα μου, που ήταν κάτι Γερμανοί οι μοτοσυκλέτιστες, παιχνίδι με κουρδιστές, κουρδίζονταν και έτρεχε. Καθώς ήταν Γερμανοί με τα κράνη και λοιπά, λέει, ας είναι να το δουν εκεί κοντά, λέει, ξέρω κι εγώ μήπως παίξει κανένα ρόλο θετικό. Εν τέλει δεν μπήκε Γερμανός, μπήκε Βούλγαρο στο σπίτι και φέρθηκε συμπτωματικά έτσι όπως είπα προηγουμένως. Τα χρόνια αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ο Μήλος απέναντι από το μαγαζί το δικό μας ή το δικό μας το μαγαζί, το Τσαγκάρικο απέναντι από το Μήλο, δεν δουλεύει γιατί υπάρχει έλλειψη καυσίμων και είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός όταν μετατρέπεται σε... φέρνουν ένα τεράστιο, μια τεράστια κατασκευή όπως είναι τα βυτεία που κουβαλούν βενζίνες και πετρέλαια, το οποίο στείνεται πίσω από το Μήλο για να καίει ξύλα και με ατμό να δουλεύει ο Μήλος.

0: Και ας σταθούμε λίγο στις μνήμες που έχετε και που συνδέονται με τις γεωργικές ασχολίες, έτσι όπως αυτές γίνονται στο χωριό και γύρω από το χωριό.
1: Μοίρια, τα χωριά μας περιορισμένα κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες, στάρια, λίγα καλαμπόκια, κυριότατα όμως καπνά και μάλιστα υψηλής ποιότητας μπασμάδες. Ειδικότερα τα χωριά τα δικά μας θεωρούνται ότι είναι από τις καλές ποικιλίες που ανταγωνίζουν, τουλάχιστον όπως έλεγαν, και τα καπνά της Ξάνθης ή της Δράμας. Είναι η περίοδος που προλαβαίνω και θυμάμαι ότι η προετοιμασία για τις πωλήσεις, εκτός από όλες τις άλλες διαδικασίες, όταν ερχόταν η διάφορη ενδιάμεση των καπνεμπόρων και έκαναν τις βαθμολογίες, διάλεγαν τις σοδιές που ήθελαν να αγοράσουν.
0: Τα μαξούλια,
1: χωρίς να έχω έντονες έτσι εικόνες για τον τρόπο με τον οποίο, τον πολύ άγριο τρόπο, γινόταν οι ανταγωνισμοί μεταξύ των διαφόρων αντιπροσώπων εμπόρων, ποιος θα προλάβει να πάρει και με ποια τιμή, και στηνότανε παιχνίδια περίεργα, τα οποία βέβαια πάντα κατέληγαν εις βάρος των παραγωγών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο που το σέρουν οι παλιοί καπνοπαραγωγοί, τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα. Όμως ο καπνός σε όλες του τις διαδικασίες, που είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια, από τα σπορία να βγουν τα φυτά, να περιποιηθούν τα φυτά ένα-ένα, για να μεταφυτευθούν στα χωράφια, στα αυλάκια, ποιος θα είναι μπροστά, πώς με την ξύλινη εκείνη την, το μπαστούνι να ανοίγει τις τρύπες, να ρίχνει το νερό, να περνούν κυρίως τα πιτσιρίκια, να αφήνουμε από πίσω ένα φυτό σε κάθε τρύπα, και από πίσω να περνούν κυριότερα οι γυναίκες, τα γυναικεία μέλη της οικογένειας, για να φυτεύουν τον καπνό. Και όλες οι διαδικασίες αργότερα, τα διάφορα τσαπίσματα, οι ξηρασίες, έρχεται βροχή, δεν έρχεται βροχή, βγαίνει σύννεφο από την Κερκίνη από πίσω, φεύγει το σύννεφο, έρχεται άλλο σύννεφο από τη Δοϊράνη, δεν μένει, δεν έχει βροχή, στεγνώνουν τα χωράφια. Αυτή την ένταση της αγωνίας των αγροτικών καλλιεργειών ως ένα σημαντικό βαθμό την έζησα, χωρίς βεβαίως να έχω και την πλήρη εικόνα ενός παιδιού, ενός νέου, αργότερα εφήβου, που ασχολείται αποκλειστικά με τις αγροτικές καλλιέργειες. Όμως αυτή η ένταση ήταν από τις χειρότερες, απέναντι δηλαδή στις καιρικές συνθήκες, πόσο θα ευνοήσουν την παραγωγή. Όμως όταν έβγαινε η παραγωγή και όταν μαζεύονταν τα καπνά και όταν γινόταν τα σαντάλια και όταν προηγουμένως προφυλάσαμε τις ράμγκες, μη τυχόν και κατεβαίνοντας το απόγευμα από το βουνό τα ζώα, οι κατσίκες, κόψουν και καταστρέψουν όλη τη δουλειά της ημέρας και την παραγωγή βεβαίως. Όταν όμως η παραγωγή μαζεύονταν στις αποθήκες του σπιτιού και πραγματικά έμοιαζαν ψαφλουριά, και πρέπει να πω ότι ήταν καλή παραγωγή καπνού στο σπίτι, μέσα στην συνολική πολύ καλή εικόνα που είχε για την αγορά του καπνού το χωριό μας. Αυτές οι ευωδιές βεβαίως είναι επίσης από ό,τι έχει εγγραφεί στο αναμνηστικό μου περιβάλλον. Όπως επίσης πρόλαβα και είχαμε στο αλόνι του παππού, του παππού του Χρήστου, του πατέρα της μητέρας μου, τα σπίτια μας ήταν δίπλα-δίπλα, αυτό το κλασικό αλόνι με τα ζώα μπροστά, εμείς τα πιτσιρίκια να καθόμαστε πάνω στο τουκάν, στη δοκάνα πάνω, για να προφυλάξουμε μη τυχόν κοπρίσουν την σοδιά. Όμως όλη αυτή η διαδικασία, εν τέλει νομίζω πως πέρα από τα πρωτόγνωρα πράγματα που έφερνε για μας τους πιτσιρικάδες, ήταν που μας εξοικείωνε και με το όλο περιβάλλον, είναι βεβαίως μεταγενέστερη κρίση της οικιακής αγροτικής οικονομίας. Έτσι παίρνουν μεγάλες διαστάσεις οι χειμωνιάτικες προετοιμασίες όταν τέλειωναν οι δουλειές του καπνού και μύριζε όλο το χωριό, εκτός από τις τακτικές ευωδίες του ψωμιού από τους φούρνους. Ήταν η περίοδος εκείνη γύρω προς το τέλος Σεπτεμβρίου νομίζω, όπου όλοι κάναν τα γλυκά τους, τα ρετσέλια, τα διάφορα, από αγριοχλαδιές,
0: από ποσικές.
1: Κάνανε το κουμάντο τους για το χειμώνα ή αποξήρεναν διάφορα μελιτζάνες, κολοκυθάκια, αυτά που σήμερα βεβαίως προσφέρονται ως υγιεινές τροφές, ή έκαναν τα τουρσιά που ήταν μια άλλου είδους διαδικασία. Μιλούμε για μεγάλες ποσότητες βέβαια, είτε από λάχνο είτε μελιτζάνα. Όμως πρέπει να πω ότι αυτά τα χρόνια και με όλο τον άλλο πλούτο των εικόνων, τα γλέντια των νέων, αυτοί οι νέοι για τους οποίους μιλούσα προηγουμένως, τα οποία γλέντια ήταν αξέχαστα. Είχαμε βέβαια και έχουμε, όχι όμως όπως τότε, τώρα δημιουργείται πάλι μια καινούργια κατάσταση ως εξοχικό κέντρο στο ψήλωμα πάνω του χωριού, στην Παπάιτσα, το εξοχικό μας κέντρο, όπου κυρίως το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή κυριότατα υπήρχε ένας πολύ καλός και μερακλής, ο Τερζόπουλος ο Γιάννης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Υπήρχε γραμμόφωνο, ένα τραγούδι που θυμάμαι, δεν ξέρω πώς εντυπώθηκε αυτό, είναι το «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική γιατί θα μαραζώσω και θα πεθάνω εκεί».

0: Όμως αυτό που θέλω να πω είναι αυτή η ανάγκη οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές τους διαθέσεις για γλέντι που υπήρχαν στο χωριό, υπήρχαν εντονότατα. Και όχι μόνο στο πανηγύρι, όχι μόνο σε γάμους, και οι γάμοι βέβαια είχαν όλα τα έθιμα, τα γνωστά, να κλείνουμε τους δρόμους με σχοινιά, να ζητούμε, όπως παντού σε όλα τα χωριά. Ο κουμπάρος έχει και μας έδινε χαρτζηλικάκι. Πάντως, σε αυτό το χωριό το Κάτω Θεοδωράκι του Κιλκής, μέσα σε μια μεγάλη και πλούσια σε αισθήματα οικογένεια, χαμηλών και ήπιων τόνων, όπως είπα σε προηγούμενη εκπομπή, ο πατέρας μου ο Κλεάνθης Τσαγκάρης, η μητέρα μου η Δέσποινα, η μεγάλη μου αδερφή Ελένη, η άλλη η Μάρθα που είχε το όνομα της γιαγιάς μου και η γιαγιά μαζί, ο αγαπημένος μου αδερφός ο Ευρυπίδης που τον χάσαμε νωρίς το 1995, η Λευριανή και το Στερνοπούλι εγώ. Δίπλα ο παππούς ο Χρήστος, ο οποίος ήταν και ζωέμπορος, ζωομεσίτης δηλαδή. Από την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Χαράλαμπος, η μητέρα του, η Παρθένα, η θεία Τσαφαρίνα. Ο Θεονίκος, πάνω στο ψήλωμα η θεία Μαρούλα. Πρόσωπα προσφυλή και αγαπημένα. Όχι απλά για το συγγενικό δεσμό και όχι απλά στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που μέσα από τα παιδικά μου χρόνια συνειδητοποίησα είναι η συμπυκνωμένη θέληση για ζωή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν και κάτω από τόσες δυσκολίες να περισσώσουν τι τον εαυτό τους, να περισσώσουν τι τα παιδιά τους δεμένα γύρω στη μέση τους, οι γυναίκες. Έφτασαν ύστερα από τόσες δυσκολίες και αφού τους κατέβασαν με το πλοίο στην Αμφιλοχία πρώτα, κινήθηκαν προς την Άρτα, προς την Πρέβεζα, κάποια στιγμή έφτασαν και προς την Κέρκυρα, εν τέλει κατέληξαν στο Κάτω Θεοδωράκι, αφήνοντας ένα θείο στην Αθήνα, ο οποίος κράτησε επίσης και το παλιό επίθετο που ήταν Παντζαρίδης, κάπου στον Περισσό έμενε ο θείος Παντελής, ενώ εμείς το κάναμε Λαχανίδης. Και κάτι άλλο. Ο πατέρας μου ήρθε κάπως αργότερα γιατί τον είχαν σε εξορία σε ένα από αυτά τα τάγματα, τα μελέτα μπορούν τα λεγόμενα, και με τα πόδια κατέβηκαν από την περιοχή του Γιουμίσου Μεντέν, το οποίο είναι κάπου κοντά στη Μερζιφούντα, κατέβηκαν, πέρασαν από τη Συρία, έφτασαν στο Λίβανο. Εκεί έμειναν υπό περιορισμένη διαβίωση. Κάποια στιγμή μέσω Κύπρου, όπου έμεινε ένας άλλος μακρινός θείος στη Λευκωσία νομίζω, έφτασε και του συνάντησε στο χωριό. Ανατρέχω σε αυτό το περιβάλλον της προσφυγιάς, γιατί και για σήμερα ακόμα είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί, οι απλοί άνθρωποι, ήρθαν, ρίζωσαν, οργάνωσαν τη ζωή τους, οργάνωσαν τις πλούτοπαραγωγικές και τις διεύρυναν πηγές, έστω με αγροτικές καλλιέργειες, έστω με ημιεπαγγελματικές ασχολίες, σε έναν τόπο όπως το Κίλκης, όπου κυρίως ο πληθυσμός του, ο προηγούμενος, πριν δηλαδή το 1913 που απελευθερώνεται 21 Ιουνίου, από τον ελληνικό στρατό στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ο πληθυσμός κυρίως είναι Βούλγαροι και οι κάτοικοι του χωριού οι προηγούμενοι είναι Βούλγαροι
1: και ελάχιστοι Τούρκοι,
0: ελαχιστότατοι, και η εκκλησία είναι του 1800-1805 από Ορθόδοξους Βούλγαρους, αργότερα βέβαια από το 1870 και μετά

εξαρχική. Είναι μια εκκλησία στην πλατεία του χωριού που κατεβαίνεις 15 σκαλοπάτια για να φτάσεις στο ναό. Έλεγαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν ένας τρόπος για να προφυλάξουν τους ναούς από την είσοδο Τούρκων με τα άλογά τους. Όπως και να έχει το πράγμα, σε αυτή την κοψιά που από κάτω περνάει ένα ρέμα και δίπλα εκεί έχει ήχη, το έχει βγαίνει ως ιστορικός εναιστός για να κάνει και εναιστότατα πράγματα σήμερα, που μου δίνεται την ευκαιρία να συνομιλούμε. Και είναι δικαιολογημένη η συγκίνηση, παρότι τα πράγματα πρέπει να έχουν και μία άλλου είδους διάσταση πέρα από αυτή την προσωπική. Και νομίζω πως τέτοιου είδους εκπομπές ίσως είναι ευεργετικές και για τις νεότερες ηλικίες, με την έννοια να διευρύνουν, να προκληθούν, να θέλουν να διευρύνουν το αναμνηστικό τους περιβάλλον, όχι αναγκαστικά με τα δικά μας, το δικό τους περιβάλλον, με το δικό τους, το σημερινό κόσμο. Εκεί λοιπόν στην Καρυδιά μας έστελαν μικρά παιδιά με τη στάμνα για να πάρουμε κρύο νερό για το βραδινό φαΐ, την ώρα που επέστρεφε και ο πατέρας μου. Αυτές τις ώρες της οικογενειακής συγκέντρωσης, ιδίως του μεσημβρινού γεύματος της Κυριακής μετά την εκκλησία, τις θυμάμαι πάντα. Αργότερα και στο Κυλκής, ιδίως το Σαββατόβραδο είχε μια σημασία στο Κυλκής για μένα, όταν ερχόνταν φρέσκο ξυρισμένος και κουρεμένος ο πατέρας μου, έτσι με αυτές τις ευωδιές των κουρίων, με τις πούδρες αλεπουδέλη. Ναι,

40 μίλια, μίλα κόκκινα γιαβρί, σ' ένα μαντίλι δεμένα.

0: Κύριε Λαχά, η λύρα σίγουρα ήταν το κυρίαρχο όργανο στα Γλέντια, που κάνατε μια μικρή αναφορά νωρίτερα με τους νέους, αυτούς που συμμετείχαν στη θεατρική ομάδα και στη συνέχεια τους βλέπατε να μικρότερος εσείς να γλεντούν αυτοί.
1: Αναμφισβήτητα, η λύρα ήταν το κυρίαρχο όργανο, όπως και είναι του συνόλου σχεδόν του ποντιακού ελληνισμού, παρότι στην περιοχή από όπου κατάγονται οι γονείς μου κυρίως ήταν ένα είδος βιολιού μεγαλύτερου και μαν και μανί, πώς λέγεται, το ούτι, το σάζι, το νταούλι. Είχαμε έναν πάρα πολύ ωραίο πατριώτη από τα χωριά της Κερκίνης, τον Ξανθόπουλο, που έπαιζε βιολί πολύ ωραία και βεβαίως είχε συγγενείς στο χωριό και τον καλούσαν σε όλα τα Γλέντια. Ήταν και ευτύχησε να δει και τον εαυτό του έτσι αργότερα και κάπως τον καλούσαν στην Αθήνα να παίξει σε μεγάλες ποντιακές συντροφιές, κυρίως συμπατριωτών μας.
0: Πείτε μου για τα Γλέντια.
1: Αυτό που συγκρατώ από τα Γλέντια, από ένα γάμο της Ροδής με τον Δημήτρη και από ένα Γλέντι που θυμάμαι, χειμώνας ήταν, ότι ήταν έως εσχάτων. Μεθύσια δηλαδή, τα οποία δεν ξέρεις, ήταν για το κέφι, την ευχαρίστηση, για το γάμο, ή μέσα συμπίκνουν και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν σε άλλες στιγμές της καθημερινής ζωής τους. Βέβαια εμείς οι πόντι έχουμε και τα σχετικά τραγούδια που αποχωρίζεται η μάνα, τη θυγατέρα, και δίπλα στις εξάρσεις και τις μεγάλες χαρές έχουμε και το κλάμα μαζί και χαρά λέμε το γάμο. Τα Γλέντια, έτσι όπως μέσα μου τα συγκρατώ των νέων εκείνων, και πάλι είναι αυτές οι συντροφιές, αυτές οι ηλικίες, είναι έως εσχάτων. Δεν ήταν μόνο, δεν ήταν δηλαδή στιγμιές συμπεριφορές, αλλά έσαιρναν κάτι βαθύτερο. Τι δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά πάνω κάτω είναι προφανές μια ζωή αλλιώτικη, μια μέρα διαφορετική. Και το δικαιούνταν εκείνοι οι νέοι. Το δικαιούνταν και οι γονείς τους. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως και ήθελα να το ολοκληρώσω. Ένα ήθος ζωής που το δικαιούνταν έτσι μέσα από όλες αυτές τις διαρπαγές και τις καταστροφές που προέρχεται ο ελληνισμός αυτός. Και εκεί εντοπίζω αυτή την ζωική δύναμη που έχει η φάρα μας. Αυτή η δύναμη η οποία εκφράστηκε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας και από μια περιοχή όπως είναι το Κιλκίς που δεν είχε το προηγούμενο και τότε ανθοφορεί. Παρότι ήταν δύσκολα τα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, παρότι η εσωτερική, θέλω να πω, ζωή της χώρας μας είναι άτακτη και βίαιη, παρότι και εγώ γεννημένος μέσα στη δικτατορία, σε λίγους μήνες δηλαδή του μεταξά, και αυτού του είδους οι κοινωνικές ασυνέχειες τις έχω εντοπίσει και στη δουλειά μου. Αν μέσα από τη ζωγραφική που προσπαθώ να κάνω ή για τη λογοτεχνία υπάρχουν ασυνέχειες και γλωσσικές και νοηματικές και εκφραστικές, και στο βαθμό που μπορούν και αποτυπώνουν αυτές τις κοινωνικές ασυνέχειες, ή έτσι νομίζω εγώ, έτσι πιστεύω, νομίζω πως είμαι εντάξει με τον καιρό μου, με τον τόπο μου, που πάντα το θεωρώ μήτρα ζωής και πάντα το θεωρώ μήτρα δημιουργικών εκφράσεων. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Εναταξία ενδεχομένως, και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που αποτυπώνω τις προσωπικές μου αυτές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό, όταν έρχονται τα γρυβάδια και οι γουλιανοί από την Κερκίνη. Η Κερκίνη που μεταγενέστερα και τώρα βγαίνει σε άλλες μου δουλειές, σε στίχους, δεν βγαίνει τυχαία. Είναι τα πολύ ωραία καρπούζια, αλλά και τα ψάρια που μας προμηθεύει.
0: Εσείς ως μικρότεροι τότε στην ηλικία, τι περιμένατε από το Γλέντι? Ήταν απλά περιοριζόσασταν στις εικόνες παρασκήνιο στην όλη ιστορία?
1: Παρασκήνιο δεν μπορούσε να υπάρξει, αλλά ήταν η ευχαρίστηση να συμμετέχουμε στο Γλέντι των άλλων. Είμαι η τσακαλοπαρέα η οποία τρέχει πίσω από τους μεγάλους, πω και εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όμως. Σε τι συνίσταται η σημαντικότητά τους? Και επιμένω σε αυτό, ίσως γιατί είναι και διδαχή όσο μπορώ και την εφαρμόζω. Είναι το πολλοί που κέρδιζαν μέσα από το λίγο. Διότι με τα σημερινά δεδομένα που με τα πλουσιοπάροχα τραπέζια κλπ. Όχι ότι έλειπαν τα αγαθά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι με το τίποτε προσπαθούσαν και κάνανε και βρίσκανε το κέφι τους και βρίσκανε στιγμές φύγης. Αυτά δεν είναι μέσα στις δουλειές, μέσα στον τρόπο που δούλευαν και τραγουδούσαν και χαριεντίζονταν και έλεγαν ανέκδοτα και υπήρχαν και φλερτ όταν επεξεργάζονταν για ένα διάστημα. Βεβαιότατα, αυτά είναι ανθρώπινα. Όταν επεξεργάζονταν τον καπνό και είχαμε για ένα διάστημα μέχρι και τη διαδικασία του πασταλιού στο χωριό.
0: Κύριε Λαχά, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, καθώς ο πλούς του ονείρου φτάνει στο τέρμα του και για σήμερα, καθώς να ευχαριστήσουμε και την κυρία Γιώτα Τάνου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί την άλλη εβδομάδα.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω για την ανοχή σε αυτές τις προσωπικές εκβαθέων εκμυστηρεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδωρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με τον ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Στην επεξεργασία των ήχων ήταν η ζωή μουσικής.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Like, it's always raining. This one's scissor, yeah.

Αυτά είναι ωραία πράγματα να γίνονται. Αυτές είναι οι μεγάλες χαρές που παίρνουμε από την ύπαρξη του διαδικτύου και από τη δυνατότητα που μας δίνει να βρισκόμαστε εκεί που δεν βρισκόμαστε. Όπως ας πούμε στην 55ωρη εκδήλωση installation που έκαναν κάπου εκεί στο Μεξικό, αυτή η παρέα, η Latin Mafia και η Fred Edit. Ήταν και ο Brian Eno εκεί. Εξάλλου ήταν δική του σύνθεση το κομμάτι αυτό, το Come On, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι το track αυτό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός non-stop live stream 55 ώρων, όπως σου είπα, που οι καλλιτέχνες κλειδώθηκαν σε ένα δωμάτιο και έγραφαν μουσική σε πραγματικό χρόνο μπροστά στους fans τους. Ήταν κομμάτι όλο αυτό μιας ενός installation, όπως είπαμε πριν, δηλαδή βρισκόταν κάτω από ένα ύφασμα, πάνω σε ένα κάτι σαν στρώμα. Ήταν μια καλλιτεχνική ιστορία, μια έκδοση καλλιτεχνική που βγήκε και σε ταινία για 35 λεπτών. Α, θα σου πω, ήταν μια υφασμάτινη κατάσταση, ναι, του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη Boris Ackett. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει, μπορείς να πας να δεις, δηλαδή μουσική και εικαστικά μαζί. Εδώ στον 958 εικαστικά δεν μπορούμε να σου δείξουμε γιατί είναι ραδιόφωνο. Και το ξέρεις, φαντάζομαι, και δεν έχει εικόνα. Αλλά μπορούμε να σου βάλουμε να ακούς πολύ ωραία μουσική. Εμείς εδώ στις 9, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε καθημερινά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα παρουσιάζει. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο για να έρχονται σε σένα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι που λες τα πράγματα με το come on που μόλις ακούσαμε και όπως σου έλεγα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δεις να ρίξεις μια ματιά στη δημιουργική διαδικασία όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι ξαπλωμένοι, μπορεί να έχουν να χαλαρώνουν ή μπορεί να είναι όρθιοι και να χορεύουν πάνω σε κάτι και συγχρόνως να δημιουργούν και να ηχογραφούν. Μου άρεσε πάρα πολύ, στο προτείνω να ψάξεις στο YouTube, υπάρχει, να το βρεις. Μπονόμπο δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα παραπάνω γι' αυτόν, ετοιμάζει Distance in Static, καινούργια κυκλοφορία ολοκληρωμένη, ακούμε από αυτό Drift.

Πάμε στο κλαμπ καθαρά μαζί με όλο το άλμπουμ αυτό που περιμένουμε από τον Μπονόμπο. Αυτός είναι ο στόχος, υποθέτω. Drift ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Θα μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα, γιατί έτσι. Γιατί οι Third Bloom έκαναν μια πολύ ωραία δουλειά με το Unturned, ένα κομμάτι που το είχαμε ακούσει κάποτε, ήταν ένα θρυλικό break των Amen Brothers και αποφάσισε ο παραγωγός από τον Brighton, ο Third Bloom δηλαδή, πως θέλει να το κάνει λίγο δικό του, να του δώσει μια αργή έξαρση ηλεκτρονικής soul που ζωντανεύει σιγά σιγά μέσα στην διάρκεια του κομματιού. Είναι πάρα πολύ ηλεκτρονική στυλπνότητα και κομψότητα του 21ου αιώνα, με φυσικά τη βοήθεια της Tash Breeze στα φωνητικά.

Unturned ήταν ο Third Bloom, αυτό που μόλις τελείωσε, και έρχονται τώρα οι Gunship, ένα συγκρότημα της synthwave μουσικής, χαρακτηριστικό, που πριν από μερικά χρόνια επέλεξαν να διασκευάσουν το γνωστό Time After Time της Cyndi Lauper για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Strong Whistle του Corin Hardy. Η προσπάθειά τους ήταν να συνδέσουν τη δεκαετία του 80 και τα εφηβικά θέματα εκείνης της εποχής, της ερωτικής απογοήτευσης και της υπερφυσικής έντασης, αυτά δηλαδή που υπάρχουν στην ταινία, με το σήμερα και με τον ήχο που οι ίδιοι οι Gunship έχουν υιοθετήσει στην καριέρα τους ως τώρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.

Οι Future Islands ήταν αυτοί που γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια ως συγκρότημα και γι' αυτό το λόγο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, ο τίτλος του άλμπουμ, που συμπεριλαμβάνει σπάνια κομμάτια, εναλλακτικές εκδόσεις και άλλα που δεν είχαν ποτέ εκδοθεί ή δεν είχαν ποτέ υλοποιηθεί σε πλατφόρμες streaming από την μακριά τους ιστορία. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι το ντουέτο των Tomorrow. Δηλαδή η Aurora και ο Tom Rowlands, τα έχουμε ξαναπεί, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να ενώσουν και τις μουσικές τους και τα ονόματά τους και να βγάλουν το άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Το σίγγλ που ξεχώρισε μέσα από αυτό ήταν το Have You Seen Me Dance Alone.

Another Wave, αυτό ήταν ο Τάικο, ο δύο φορές υποψήφιος για Grammy, είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής εκεί στην Αμερική, που εδώ ένωσε τις δυνάμεις του με την Dream Pop καλλιτέχνηδα C. Lemon και αυτή από εκεί, από την Ατλάντα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Αυτοί κάπως εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον, έτσι κι αλλιώς η C. Lemon είναι πιο νέα από ότι ο αναγνωρισμένος πια Τάικο, και έτσι όταν της πρότεινε να συνεργαστούν ακούγοντας ένα δικό της κομμάτι, δεν θα μπορούσε με τίποτα να μην να πει όχι και να μην αισθάνεται περήφανη γι' αυτό. Κάπως έτσι είναι οι ιστορίες με τις συνεργασίες. Είναι και αυτός εδώ ο τύπος από την Μελβούρνη που λέγεται Χαβιέ Μπακάς, αλλά προτιμάει να τον λένε Now Always Fades. Είναι αυτό το τεμπούτο άλμπουμ για αυτό το project, ενώ ο ίδιος με κάτι άλλα ονόματα που επέλεγε κατά καιρούς ξεκίνησε να γράφει από το 2017 τη δική του μουσική, αλλά και να κάνει και παραγωγές γενικώς. Η δουλειά του η ολοκληρωμένη θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, θα λέγεται Doldrums και από αυτό ακούμε το Mindflower.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από το 1997, όταν ήταν δηλαδή το ξεκίνημα των Smoke City, του βρετανικού αυτού συγκροτήματος που έκανε τον ντεπούτο του με το Flying Away, ένα trip-hop άλμπουμ πολύ πλούσιο και με νότες έτσι αισθησιακής μουσικής από τη Νότια Αμερική. Flying Away, το κομμάτι που ακούγαμε και μόλις τελείωσε. Πάω στον Skin Shape. Ο Skin Shape είναι ο Will Dory στην πραγματικότητα, Βρετανός παραγωγός και πολυοργανίστας, και το καινούριο του άλμπουμ με νούμερο 11 έχει τίτλο Chapman's Pool. Από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει να κάνει με τις ψυχικές μάχες. Περιγράφει, λέει, το πως γινόμαστε σκλάβοι των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συνηθιών που μπορεί να πληγώσουν τον άνθρωπο. Κάτι μου θυμίζει αυτό από μια συζήτηση που είχα χθες. Για να τα ακούσουμε. The Blade of a Knife.

Ήταν βέβαια ο Skin Shape με το The Blade of a Knife και τα σοφά του λόγια. Και αυτές εδώ που έρχονται είναι οι Wolf Alice με το καινούριο του single. Αυτή τη φορά επέλεξαν να διασκευάσουν ένα κομμάτι που ήδη υπήρχε από τις The Roaches. Λέγεται Hammond Song. Και μάλιστα μοιράστηκαν αυτή τη διασκευή τους στα φωνητικά με την Julia Cumming από του Sunflower Beam και την Μπρία Σαλμένα, φίλες δηλαδή, καθότι έτσι κι αλλιώς τρεις φωνές χρειάζονταν για να γίνουν οι αρμονίες του κομματιού, μιας και οι Roaches ήταν τρεις αδερφές όταν το είχαν γράψει εκείνες κάπου πίσω στο παρελθόν.

Τι ωραίες αρμονίες, ήταν η Γουλφάλης στο Hammond Song, το πιο πρόσφατο single τους από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Θα κλείσουμε σήμερα με Tao, στη συνεργασία του με τους Tune Yards αλλά και τις Linda Lindas, που είχαμε καιρό να τις δούμε, τις κοπελίτσες αυτές, μεγάλωσαν κιόλας. Sick of Times λέγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα, αγαπημένη μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση της καθημερινά στο 958 της R3. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για χαρά, μη χάνεσαι.

0: το Ακαπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Ακαπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.akapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Γκάραζο σερφορόλερ κυστικό από τους Dirty Mops στο ξεκίνημα ενός ακόμα ζωντανού επεισοδίου των Διαμαντιών. Οι Dirty Mops, MOPS, με μέλη από διάφορες χώρες και τον Γιώργο από τη Σαλονίκη στη σύνθεσή τους, παρουσιάζουν ξανά στο Bandcamp, αλλά ταυτόχρονα εκδίδουν και σε βινήλιο remastered το πρώτο τους άλμπουμ Too Dirty to Care, ενισχυμένο προς αυξημένο με τα track του προτελευταίου τους maxi single, από όπου εμείς, από την επανέκδοση δηλαδή του Too Dirty to Care, την προσαυξημένη χρησιμοποιήσαμε για αρχή μας το No Time for Haircut και, χωρίς πολλά λόγια, για να προλάβουμε να απολαύσουμε μπόλικο νέο πράγμα και λίγο παλιότερο, στα απόψινά διαμάντια είναι και Παρασκευή, πάμε σε ένα πανκογκρουπ από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αξίζει την προσοχή μας και τον χρόνο μας. Τους λένε Φιέρα και μας παίζουν το Ανέβασέ με από το περσινό τους άλμπουμ Ήλιανες της Πόλης. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο έως τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο 958 της 3 με διαμάντια, Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Φιέρα, αν συνεχίσουν έτσι, τότε θα έχουμε να μιλάμε για μια ακόμα μεγάλη πανκοδύναμη από τη Σαλονικάρα, η οποία Σαλονικάρα καθόλου φτωχομάνα δεν είναι στο πανκ. Καθόλου φτωχομάνα σε πανκ παραγωγή δεν είναι μήτε η Αθήνα, στην οποία Αθήνα κατευθυνόμαστε Σφεράτη, για να χαρούμε το νέο άλμπουμ «Προσοχή, σκληρές εικόνες» των Pirate City.

Χτες, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, έσκασε μύτη στο Bandcamp το νέο και τετρατράγουδο υπηδάκι ποδοσφαιρικής πανκικότητας ή πανκ ποδοσφαιρικότητας, προσοχή σκληρές εικόνες των Pirates City. Από εδώ απολαύσαμε το Barbarossa. Πίνουμε λίγο νερό, τι να κάνουμε, εμείς είμαστε alcohol free. Α, στην υγεία των Pirates City. Δεν εγκαταλείπουμε την Αθήνα. Δεν εγκαταλείπουμε την Αθήνα, γιατί θα σταθούμε στους Junk Heart από το All Killer No Filler, νέο άλμπουμ φωτοβολίδες για πάντα, στον αέρα του 958-3, η γιορτή των στεναγμών Junk Heart.

Να ένα παλόμενο από ζωή και γενναία ροκενρολικότητα άλμπουμ, το οποίο μας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο έως το τελευταίο του τραγούδι. Φωτοβολίδες για πάντα, με την υπογραφή των Αθηναίων Junk Heart. Προτινόμενο, συνιστόμενο, αξιοάκουστο. Ξανά μανά μετά την Αθήνα, τον Junk Heart πίσω στη Σαλονικά μας για ένα πανκογκρούπι το οποίο τραγουδά και στα ελληνικά και στα αγγλικά και έχει νέο συγκλάκι, συγκλάκι δύο τραγουδιών στα αγγλικά. Πέμπτη κάστα ακούμε Young and Screwed.

Young and Screwed, το είπε και στο φινάλε. Young and Screwed, ένα από τα δύο νέα τραγούδια του σαλονικιού πανκ συγκροτήματος Πέμπτη Κάστα. Ανεβασμένα στο Bandcamp στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή την ώρα η Πέμπτη Κάστα δίνει live παρέα με Φύγη και Φόμο στο πατάρι του 8Ball Club στη Θεσσαλονίκη. Τρόποι επικοινωνίας. Αν κανείς αδίσταχτος θέλει να μας χαλάσει την ηρεμία στο στούντιο, εμείς τον καλέσαμε στη δουλειά του ποτέ. Μπορεί να καλέσει, εντάξει, ίσως να υπάρχει λόγος να το καλέσουμε. Μπορεί να είναι κάποια δημόσια υπηρεσία η οποία να επιτρέπει την κλίση. Μπορεί να καλέσει τέλος πάντων ο αδίσταχτος αυτός που θέλει να χαλάσει την ηρεμία μας στο 2313-338-456. Την τηλεφωνική γραμμή η οποία οδηγεί κατευθείαν στο Air Studio του 958 όπου σας μιλάμε συνακρότες και φίλοι. Αν μάλιστα θέλει να μας γράψει βαϊμπερικά τον πόνο του, ο 958 μας είναι και στο Viber. Αποθηκεύει στον αριθμό 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, ο εκάστοτε εκπομπιστής. Αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του μηνύματος, διαφορετικά θα απαντήσει, θέλω να πιστεύω, αν το μήνυμα χρήζει απάντηση, ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Τα επόμενα άλμπουμ, συνακρότες και φίλοι, είναι τόσο pop και τόσο ραδιοφωνικά που είναι απορίας άξιων που ελάχιστοι θα τα παίξουν στο ράδιο, ακόμα και από τις λίγες εκπομπές που σκαλίζουν σε βάθος και σε πλάτος την ανεξάρτητη δισκογραφία, γιατί έτσι θα γίνει. Ειδικά στο ελληνικό ράδιο, FM και ιντερνετικό, μάλλον απίθανο να ασχοληθεί κανείς με τα δύο επόμενα group που έχουν νέο άλμπουμ αμφότερα και που στην ουσία μόνο στο όνομα διαφέρουν. Θα τα εξηγήσουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να βγει νόημα. Η S-Box, και το S το θέλουν μέσα σε εισαγωγικά, διπλά αγγλικά βεβαίως, η S-Box κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2026 το δεύτερο άλμπουμ τους, At a Card Table in the Middle of Nowhere. 11 τραγούδια, νέα, γραμμένα, παιγμένα και ηχογραφημένα αποκλειστικά από τους ίδιους, δηλαδή από τα ασταμάτητα και γεμάτα ιδέες αδέρφια Al Block, B-L-O-C-H, και Kurt Block, δύο μορφές με δεκαετίες παρουσίας στην underground σκηνή του Seattle. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Kurt από τους Fastbacks, το group του, που βγάζουν δισκάρες, και τους Young Fresh Fellows, όπου είναι ενεργό μέλος στο πλάι του Scott McCoy. Όμως, τα τελευταία χρόνια, τα δύο αδέρφια, ο Kurt και ο Al Block, έχουν ανοίξει ένα καινούριο, ιδιαίτερα παραγωγικό κεφάλαιο.

Αυτά είναι φινάλε. Τι ακούσαμε λοιπόν? Ακούσαμε ένα τραγούδι, εσύ θα μας πεις. Δουλειά σου είναι να μας πεις, θα σας πω βεβαίως. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το ολόνεο και δεύτερο άλμπουμ A Day Card Table in the Middle of Nowhere, τον S-Box. Μιλάμε για τη σκάρα Ολκής, που όποιος την αγνοήσει θα χάσει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 2026. Θυμίζουμε, S-Box είναι τα αδέρφια Alblock και Kurt Block, B-L-O-C-K-C-H, αλλά προφέρεται Block. Δύο, μπορείς να πεις, και μεγαλοφυείς ροκενρολίστες. Θα πάμε και σε διασκευή από το ίδιο άλμπουμ. Διασκευή Focus, παρακαλώ, που τους θυμήθηκα τους Ολλανδούς. Που τους θυμήθηκαν τους Ολλανδούς οι S-Box. Μέχρι και Kraftwerk είχαν διασκευάσει στο πρώτο άλμπουμ, άλλωστε, οι S-Box, που εδώ μας λένε το Sylvia των Ολλανδών Focus. Το φέρνουν στα μέτρα τους οι S-Box στο At the Card Table in the Middle of Nowhere, το φετινό άλμπουμ τους.

Ταν, ταν, ταρανά, και πάμε σε fade τώρα, οπότε δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Από τους S-Box στους Bad Scene. Και εδώ έχουμε ουσιαστικά φυσική συνέχεια, αφού και τα δύο σχήματα συναποτελούν οι αδελφοί με ομικρογιώτα Al Block και Kurt Block, και επαναλαμβάνω BLOCH. Δύο προσωπικότητες πλούσιας και πολυετούς δράσης στην ανεξάρτητη φάση του Seattle. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 23 Φεβρουαρίου του 2026, πώς μας ξέφυγε τότε, δεν λες καλά που δεν μας ξέφυγε τελείως, Σεπτέμβρη το πήραμε χαμπάρι. Και όλο είχα γραμμένα στα χαρτάκια και στα διάφορα ντοκ αρχεία που κρατάω, να τσεκάρω αν έχουν βγάλει τίποτα καινούριο ή αδερφοί Block. Τέλος πάντων, στις 23 Φεβρουαρίου του 2026, οι Bad Scene εξέδωσαν το τρίτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο Bad Scene, αυτή τη φορά ως τρίο, με τη συμμετοχή του Richard στα τύμπανα και σε διάφορα άλλα βοηθητικά. Και κάπως έτσι μεταφερόμαστε από τον κόσμο των S-Box με το καινούργιο τους άλμπουμ At a Car Table in the Middle of Nowhere, από εδώ ακούσαμε δύο τραγούδια, στους Bad Scene και το πρόσφατο άλμπουμ τους Bad Scene. 1, 2, 3!

I'm not. Εκεί το έκοβε, έτσι το θέλει. Boring and old. Βαρετός και γέρος, ας πούμε. Από το album Bad Scene, 23 Φεβρουαρίου 2026, των Bad Scene, S-Box και Bad Scene. Ίδιοι δημιουργοί, διαφορετικό όνομα στην πρόσωψη, αλλά η ίδια κάψα για τα κοφτά ευθύβολα τραγούδια και για το πνεύμα του ανεξάρτητου rock and roll, το οποίο οι αδελφοί Block, Kurt και Al υπηρετούν εδώ και δεκαετίες. These are my friends. Μια δεύτερη στη σειρά επιλογή από το φετινό Bad Scene, των Bad Scene.

Και αυτό είχε ωραίο φιναλάκι, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr, εύκολο να το συγκρατήσει κανείς, studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών διαμάντια. Στο κάθε βράδυ 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σιμαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών μες στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τις, ας τις βαφτίσουμε έτσι, οι δύο ρυθμίες του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία πολύ συχνά το ένα φέρνει το άλλο δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και τους σχολιάζει με διάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο τους ήχους αυτούς. Να, για παράδειγμα, επειδή είπαμε το ένα φέρνει το άλλο, η S-Box. Πώς να μην οδηγήσουν, συγγνώμη, στους Bad Scene, αφού και τα δύο συγκροτήματα είναι πρακτικά, είναι στην ουσία τα αδέρφια Kurt και Al Block. Έτσι, αμέσως πριν δεχτήκαμε την επίσκεψη των S-Box και των Bad Scene. Kurt και Al Block. Σύμμαχός μας, πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, που έχει προτείνει το επόμενο και είναι Φωτιά. Λέει αυτό να το προσέξεις δύο φορές, μου είπε και είχε δίκιο. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Φάνης Λιάκος και αυτό το επόμενο για το οποίο ο Γιαννούλας μίλησε με κολακευτικά σχόλια δεν είναι από το Bad Stuff, άλλο από το album Bad Stuff, του συγκροτήματος Bad Stuff. Φεύγω για να απολαύσουμε το Gruesome.

Bad Stuff λέγεται το άλμπουμ. Βγήκε στις 5 Ιουνίου 2026. Bad Stuff λέγεται και το συγκρότημα που υπογράφει το άλμπουμ. Είναι από τον Dallas. Είναι καινούριο συγκρότημα, εμφανίστηκε μόλις φέτος, αλλά έχει ιστορία μέσω των μελών του, γιατί γεννήθηκε, να μην λέμε τώρα πολλά λόγια και μπερδευόμαστε, από τη συνένωση δύο διαφορετικών project και έχουν στον πυρήνα τους τον Dan και την Nicole, τον True Widow. Το ντεμπούτο με τίτλο το όνομά τους, ξαναλέω, κυκλοφόρησε από την Relapse, παρακαλώ. Και τώρα εδώ, κυριολεκτικά, γίνεται του κοκτέιλ το κάγκελο. Καθώς έχουμε, για να μην πω τίποτα χειρότερο και είναι και βράδυ βέβαια, δεν θα στεναχωρηθεί κανείς, τα παιδάκια έχουν κοιμηθεί, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γίνεται του κοκτέιλ το κάγκελο, γιατί έχουμε goth rock, ναι, έχουμε slowcore, έχουμε rockabilly, να τώρα rockabilly δεν ήταν αυτό, σαν κραμ, σαν σκατάμ, ξέρω εγώ, και έχουμε και σκοτεινή κιθαριστική pop. Αλλά αυτά όλα τα ενώνουν τα στοιχεία, τα συνενώνουν τα στοιχεία, τα πλέκουν τα στοιχεία, οι Bad Stuff, σε ένα δικό τους ηχητικό πλέγμα, δημιουργώντας δική τους ηχητική ταυτότητα και θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας μια σημαντική λέξη, ότι το άλμπουμ διαπνέεται από ενιαιότητα, έχει δηλαδή ενιαίο χαρακτήρα παρά τις τόσες πολλές επιρροές, πολλές και ποικίλες επιρροές που διακρίνουμε σε αυτό. Και πάντα μιλάμε για το άλμπουμ Bad Stuff, τον Bad Stuff, 5 Ιουνίου, από όπου ακούσαμε το Gruesome. Οι ίδιοι λέει ξεκίνησαν από ιδέες που είχαν αναπτυχθεί την περίοδο της πανδημίας και κατέληξαν σε ένα δίσκο που έφερε, όπως είπαμε, πολύ κοντά διαφορετικές αφετηρίες και χαρακτήρες. Ακούσαμε ήδη το Gruesome και θα πάμε σε μια ακόμα επιλογή για να φανεί η ποικιλία του

Ακούσαμε δύο επιλογές από το άλμπουμ Bad Stuff, τον Bad Stuff, 5 Ιουνίου 2026 και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και ασχολίαστο από την πλευρά μου ότι το άλμπουμ εντάσσεται στον κατάλογο της Relapse Records. Η Relapse, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια από τις πιο γνωστές και ιστορικές ανεξάρτητες δισκογραφικές στην λεγόμενη ακραία μουσική, extreme music, στον ακραίο και εναλλακτικό κιθαριστικό ήχο. Πολλά χρόνια στην πίσνα, ταυτίστηκε, ας το πω έτσι, μέσα από κυκλοφορίες death metal, grindcore, sludge και experimental συγκροτήματα, όμως τα τελευταία χρόνια κάνει άνοιγμα στο ρεπερτόριό της. Από τον κατάλογό της, για να συνεννοηθούμε, έχουν περάσει ονόματα όπως η Mastodon, High on Fire, Baroness, Big Destroyer, Danger Escape Plan και μπόλικοι άλλοι, οι οποίοι θεωρούνται και είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική για τον λεγόμενο σκληρό ήχο. Η εταιρεία έχει αποκτήσει φήμη επειδή συχνά υποστηρίζει δημιουργούς με έντονη προσωπικότητα και δημιουργούς οι οποίοι δεν προβαίνουν απαραίτητα στους λεγόμενους εμπορικούς συμβιβασμούς. Και στην περίπτωση των Bad Stuff, προφανώς η κυκλοφορία από την Relapse Records λειτουργεί ως ένδειξη ότι το group αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα ως σοβαρή νέα πρόταση, γιατί ακριβώς κινείται έξω από τα στενά όρια του metal, αλλά η Relapse Records επέλεξε να το εντάξει στον κατάλογό της, άρα τι το πιστεύει. Η ίδια η εταιρεία περιγράφει τον δίσκο ως μείγμα goth rock, slow, όλα ωραία εύστοχα τα λέει, μείγμα goth rock, slowcore, rockabilly και synth pop, και παραλληλίζει τον ήχο, ζητώ συγγνώμη, με ταλαιπωρεί ένα μικρό κρύωμα, και το παραλληλίζει με συγκροτήματα τους Bad Stuff μόλις ακούσαμε, όπως η Jesus and the Mary Chain, η Cramps, η Birthday Party, η Suicide και η Mojave 3. Και τώρα ερχόμαστε σιγά σιγά, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα άλμπουμ το οποίο περιμέναμε πώς και πώς και αποζημιωθήκαμε για την αναμονή, το άλμπουμ Shapes of Midnight, 18 Σεπτεμβρίου, των Βρετανών Uncle Acid and the Deadbeats. Ακούμε και απολαμβάνουμε το I won't sleep till you're gone.

Unclassed and the Deadbeats. Μην το ξεχάσω, τιμή και δόξα και αιώνια μνήμη στο δάσκαλο του μπάσκετ, Σούλη Μαρκόπουλου. Ξεκινήσαμε πανκοειδώς απόψε συνακρότες και φίλοι, Dirty Mops, Fiera, Pirate City, Junkheart, Πέμπτη Κάστα, και μετά συνεχίσαμε με πανκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, S-Box δύο φορές, Bad Scene δύο φορές, Bad Stuff, όχι τόσο πανκ, πιο ψαγμένη, πιο σοφιστικέ, και αμέσως πριν Unclassed and the Deadbeats. Το email μας για τα μεσαλωβής Σαββατοκύριακο μέχρι να ξανασυναντηθούμε ζωντανά στο 958-3-3 με διαμάντια είναι isimandiras@ert.gr και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να απέλθουμε με την Nicole Atkins, η οποία κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 το καινούργιο της άλμπουμ που λέγεται Drama. Και το τραγούδι που θα διαλέξουμε από το άλμπουμ αυτό ξεκινάει με D, είναι το Χιτοειδές Ντάνι, θα το βάλουμε σε λίγο αφού αποχαιρετηθούμε συνακροτές και φίλοι από τον Φανή Λιάκο που είχε την τεχνική επιμέλεια των Αποψινών Διαμαντίων και τον Γιάννη Σιμαντήρα που τα ετοίμασε και τα παρουσίασε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ κυρίως για τη συντροφιά και βεβαίως για τις υποδείξεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις. Φεύγουμε επομένως με Ντάνι Nicole Atkins. Καληνύχτα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Με άλλα λόγια, είμαι τρεις άνθρωποι. Ο ένας στέκεται πάντα στη μέση, αδιάφορος, ασυγκίνητος, παρακολουθώντας, περιμένοντας να του επιτραπεί να εκφράσει αυτό που βλέπει στους άλλους δύο. Ο δεύτερος είναι σαν ένα φοβισμένο ζώο που επιτίθεται από το φόβο μην του επιτεθούν. Και τέλος υπάρχει ένα ευγενικό γεμάτο αγάπη πλάσμα που αφήνει τον κόσμο να μπει μέσα στον καθαγιασμένο ναό της ύπαρξής του και που θα δεχτεί προσβολές και θα δείξει εμπιστοσύνη και θα υπογράψει συμβόλαια χωρίς να τα διαβάσει και θα πιστεί να δουλέψει φτηνά ή και για το τίποτα και που όταν συνειδητοποιήσει τι του έκαναν αισθάνεται την ανάγκη να σκοτώσει και να καταστρέψει ό,τι βρίσκεται γύρω του, ακόμη και τον εαυτό του, επειδή φάνηκε τόσο ηλίθιος. Αλλά δεν μπορεί και έτσι κλείνεται πάλι στον εαυτό του. Αυτό είναι ένα σημείο από την αυτοβιογραφία του Τσαρλς Μίνκους που κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τον τίτλο «Χειρότερα και από σκυλιά». Εμείς στην αρχή της εκπομπής, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον Τσαρλς Μίνκους, ακούσαμε το «Eat That Chicken». Το επόμενο είναι το «Bookie Stop».

Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον Τσαρλς Μίνκους ή να ακούσει τη μουσική του χωρίς να γνωρίζει τη σύγκρουση που γινόταν μέσα του από τότε που το εκπαιδευτικό σύστημα της Καλιφόρνιας προσπάθησε να τον στείλει σε ένα ίδρυμα για καθυστερημένα παιδιά. Όπως πολλοί δημιουργοί, κατεχόταν από ένα είδος αφέλειας. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η λευκή κοινωνία του αρνήθηκε σε αυτόν και τους ομοιούς του, τους μαύρους, το είδος της ζωής και τις ευκολίες που τόσο απλόχερα έδωσε σε άλλους λιγότερο ταλαντούχους μόνο και μόνο επειδή ήταν λευκοί. Αν και αυτή η ιδιαίτερη αθωότητα τον έκανε να αισθάνεται κατά καιρούς παραγκονισμένος, έδωσε στη μουσική του εκείνο το ζωηρό πάθος που τράβηξε και τους περισσότερους θαυμαστές του. Η αγωνία με την οποία κάποτε διαχώρισε τον εαυτό του από τα τραγικά παιχνίδια με την ηρωίνη του Μπατ Πάουελ και του Τσάρλι Πάρκερ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εμφάνισης του Πάρκερ στο Μπέρτλαντ, μέσα στο έργο του μετατράπηκε σε ένα μοναδικό αίσθημα, την αγάπη, παρουσιασμένο με χιλιάδες αποχρώσεις. Η μουσική του Μίνκους είναι ένα τεράστιο κράμα επιρροών και απόψεων. Μέσα της περιέχει το ρυθμικό κάλεσμα και ανταπόκριση, όπως αυτό γινόταν στις προσευχές των μαύρων μέσα στις εκκλησίες. Στοιχεία από τον ομαδικό αυτοσχεδιασμό της Νέας Ορλεάνης, τον ήχο από τα διάφορα γκρουπ του Duke Ellington, το ύφος του Charlie Parker, παράλληλα όλα αυτά με μια ισχυρή δόση ευρωπαϊκού ιμπρεσιονισμού. Το στυλ του Charles Mingus έχει επηρεάσει πολλούς από τους νεότερους μουσικούς της jazz και τον έχει κάνει ένα σημαντικό κρίκο ανάμεσα στο παλιό ξεχασμένο στυλ και στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό της δεκαετίας του 60. Λουλούδια για μια κυρία για τη συνέχεια. Flowers for a Lady.

Ο Τσαρλς Μίνκους ήταν ο πρώτος μπασίστας που με την τεχνική του, χωρίς υπερβολή, εξάντλησε τις δυνατότητες του οργάνου του και σαν σόλο και σαν συνοδεία. Με έναν πλούσιο τόνο, μια βαθιά ρυθμική αίσθηση, ακόμα και σε φαινομενικά άριθμα κομμάτια και με μια εκπληκτική δεξιοτεχνία, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της jazz μουσικής. Ο Τσαρλς Μίνκους, σαν δάσκαλος μουσικός, είχε μια επιρροή που είναι ολοφάνερη σε πάρα πολλούς μουσικούς της jazz της δεκαετίας του 60. Είχε χαρακτηριστεί, και όχι άδικα, σαν ο ηγείτορας που συχνά απαιτεί το σχεδόν ακατόρθωτο από τους συνεργάτες του. Ακούσαμε πριν το Flowers for a Lady. Ακούμε τώρα για μια διαβολογυναίκα. Devil Woman. I'm gonna get me a devil woman. Angel woman don't mean me no good. I'm gonna get me a devil woman.

Ο Μίνκους είχε ένα εκρηκτικό και άστατο ταπεραμέντο που τον οδήγησε συχνά σε καυγάδες, διαζύγια αλλά και απεργίες. Δεν ήταν λίγες οι φορές που διέκοπτε μια παράσταση για να μαλώσει με κάποιον από τους μουσικούς του. Κάποτε έσπασε το κοντραμπάσο του με μεγάλη τσαντίλα πάνω σε ένα τραπέζι ενός night club. Οι μουσικοί που έζησαν δίπλα του υπήρξαν φλεγματικοί. Ο Charles McPherson είχε πει: «Πιστεύω ότι αφού μπόρεσα να δουλέψω με αυτή την αγριόγατα, μπορώ να δουλέψω με οποιονδήποτε». Ο The Ted Carson είχε πει κι αυτός: «Ο Μίνκους με έκανε να εκφραστώ. Άσκησε τόση πίεση πάνω μου που αναγκάστηκα να εκδηλωθώ». Η γνώμη του Μίνκους για τη γενιά του ήταν καυστική. «Για όνομα του Θεού», έλεγε, «απαλλάξτε την κοινωνία από τον τόσο θόρυβο και αφήστε αυτούς που έχουν αυτιά να τα χρησιμοποιήσουν για να ακούσουν καλή μουσική». Η κριτική, έλεγε, παίρνουν κάποιον που παίζει μόνο από το κλειδί του C και τον αποκαλούν μεγαλοφυΐα, τη στιγμή που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν ότι κάνει θαύματα ειδικά πάνω στο κλειδί αυτό. Κάποτε, στο Village Vanguard, ο Μίνκους έκρυψε πίσω από μια κουρτίνα μια ορχήστρα ερασιτεχνών και έβαλε τη δική του μπροστά να κάνει ότι παίζει. Τα παιδιά εκείνα, λέει, μόλις είχαν αρχίσει να μαθαίνουν τα οργανά τους. Άρπαξαν το σόλο και έκαναν το κτίριο να συστεί. Νόμιζε κανείς ότι παίζανε Χίλι Ορνέτ Κόλμαν και το κοινό χειροκροτούσε με ενθουσιασμό. Big Alice για τη συνέχεια.

κριτικός της jazz, Nat Hedoff, είχε δώσει μια αρκετά παραστατική εικόνα του Μίνκους. Περιτριγυρίζει, είχε γράψει κάποτε, τους μουσικούς του όπως ο Δία στα παιδιά του. Μοιάζει σαν ένας σκεφτικός και κατσουφιασμένος θεός που φτιάχνει το τελικό δημιούργημα για την αιωνιότητα. Μεγάλες κουβέντες. Οι διαθέσεις του είναι πάντα απρόβλεπτες. Όταν είναι ευχαριστημένος, γύρω του γίνεται πανηγύρι. Όταν είναι θυμωμένος, ο χώρος συσπάται και γεμίζει με μια ηλεκτρισμένη ένταση, όπως ακριβώς συμβαίνει λίγο πριν την καταιγίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μπάσο του Μίνκους αρχίζει να τραυλίζει σαν την επερχόμενη βροντί. The spur of the moment για τη συνέχεια.

Μία από τις σημαντικότερες επιρροές στη μουσική του Charles Mingus ήταν, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, ο Duke Ellington. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που έχει κάνει έξοχες διασκευές αρκετών κομματιών του. Σαν χαρακτήρας ήταν αρκετά ιδιόρυθμος. Είχε πάντα τη δική του άποψη και την υποστήριζε, πάνω σε μουσικά, ρατσιστικά και γενικά κοινωνικά ζητήματα. Ήταν ένας από τους μουσικούς που υποστήριξε την άποψη ότι η τζαζ είναι βασικά νέγρικη μουσική και προσπάθησε να την επαναφέρει στις φολκλωρικές νέγρικες ρίζες της. Άσχετα με τα πολλά προβλήματα που τον περιτριγύριζαν πάντα, καθιερώθηκε σαν ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες και καινοτόμους της τζαζ. Η ικανότητά του να αγκαλιάζει όλες τις διαφορετικές τάσεις της μαζί με μια βαθιά προσωπική έκφραση και τη μόνιμη αίσθηση μιας αλήθειας που αυτός ήθελε να πιστεύει σαν αλήθεια μέσα στη μουσική του, κάνουν τον Mingus ένα μουσικό γίγαντα μεγάλων πράγματι διαστάσεων. Take the A Train του Duke Ellington.

Ο Τσαρλς Μίνκους απέδειξε ότι το κοντραμπάσο, εκτός από το να δίνει συχνά τον ρυθμό, είναι ικανό για μια περισσότερο ενεργητική συμμετοχή στην αρμονία και στις μελωδικές διαστάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Αυτή η πλευρά της δουλειάς του έφτασε στο ψηλότερο σημείο με το πράγματι πρωτοφανές παίξιμό του στο Money Jungle μαζί με τον Έλικτον και τον Max Roach. Προφανώς τέτοιου είδους παίξιματα είναι τόσο θέμα φαντασίας όσο και τεχνικής μιας απαιτητικής προσωπικότητας και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μίνκους έγινε ο μεγαλύτερος σολίστας της jazz στο κοντραμπάσο. Ήταν επίσης ο μόνος μεγάλος συνθέτης της jazz που κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπήρξε και ο μεγαλύτερος σολίστας. Isabel's Table Dance.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων. Σήμερα πάμε στο «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», γνωστό και ως «Ο πόλεμος των άστρων» επεισόδιο 5, που είναι μια αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1980, σε σκηνοθεσία Irving Kershner και σε σενάριο των Lee Brackett και Lawrence Kasdan, βασισμένο σε μια ιστορία του George Lucas. Πρωταγωνιστές: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew. Αποτελεί το πέμπτο μέρος της διαστημικής όπερας «Ο πόλεμος των άστρων» και συνέχεια της πρώτης ομότιτλης ταινίας. Θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία ταινία της σειράς και μαζί με την ταινία «Ο νονός 2» η καλύτερη κινηματογραφική συνέχεια.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 5, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1980 σε σκηνοθεσία Irving Kershner και σε σενάριο των Lee Brackett και Lawrence Kasdan, βασισμένο σε ιστορία του George Lucas. Τα γεγονότα εκτυλίσσονται 3 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Η γαλαξιακή αυτοκρατορία υπό την ηγεσία του μοχθηρού Darth Vader καταδιώκει τον Luke Skywalker και την επαναστατική σημασία. Ενώ ο Vader κυνηγά μια μικρή ομάδα των φίλων του Luke, τον Han Solo, την πριγκίπισσα Leia Organa και άλλους, σε όλα τα μήκη και πλάτη του γαλαξία, ο Luke μελετά τη δύναμη με το δάσκαλο Jedi Yoda. Όμως όταν ο Vader εχμαλωτίζει τους φίλους του, ο Λουκ, ο Skywalker, πρέπει να αποφασίσει αν θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και να γίνει Jedi ή αν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Vader και να σώσει τους συντρόφους του.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 5, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1980 σε σκηνοθεσία Irving Kessner, που είναι βασισμένο σε μια ιστορία του George Lucas. Είναι το δεύτερο μέρος από τον πόλεμο των άστρων, με την αυτοκρατορία να νικά προσωρινά τους μαχητές ελευθερίας. Για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία της πρώτης τριλογίας, στην οποία οι χαρακτήρες αποκτούν μυθικές διαστάσεις, οι όροι της διαστημικής όπερας εμπλουτίζονται και η δράση προσφέρει συγκινήσεις πρωτόγνωρες στην κινηματογραφική ιστορία. Η ταινία προτάθηκε για 4 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε τα 2. Ανάμεσα στα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε ήταν αυτό του ειδικού επιτεύγματος. Εκτός αυτού πήρε ένα Grammy για το καλύτερο άλμπουμ, ο John Williams δηλαδή, και ένα βραβείο BAFTA για την καλύτερη μουσική επένδυση. Το 1981 ο John Williams ήταν υποψήφιος για την Χρυσή Σφαίρα. Η ταινία βραβεύτηκε το 1981 με το βραβείο Saturn σε 4 κατηγορίες, μεταξύ αυτών ο Μαρκ Χάμιλ ως ο καλύτερος ηθοποιός, ο Irving Kershner για την καλύτερη σκηνοθεσία και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Επίσης ήταν υποψήφια σε 4 άλλες κατηγορίες.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 5, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1980 σε σκηνοθεσία Irving Kessner, που βασίστηκε σε μια ιστορία του George Lucas. Μετά από μια δύσκολη παραγωγή, η ταινία κυκλοφόρησε 21 Μαΐου του 1980 και αρχικά πήρε ανάμεικτες κριτικές, αν και με τα χρόνια άρχισε να θεωρείται όλο και περισσότερο ένα αριστούργημα. Έχει βαθμολογηθεί επανειλημμένα ως μία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Είχε κέρδη πάνω από 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο από την πρώτη κυκλοφορία και πολλές επανακυκλοφορίες και ήταν η πιο επικερδής ταινία του 1980. Προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, ήταν η 12η πιο επικερδής ταινία όλων των εποχών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι το 2012.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με τους ιδιαίτερα αγαπητούς στη χώρα μας και αιωνίως απογοητευμένους Tindersticks από το Nottingham της Αγγλίας ξεκινήσαμε σήμερα και τον καινούριο τους 21ο στόρα δίσκο, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των διαφόρων soundtrack που έχουν φτιάξει μέχρι τώρα, με τίτλο Distractions. Πολύ πιο διαφορετική από κάθε άλλη φορά, οι Tindersticks στέκονται στο μεγαλύτερο μέρος του δίσκου, μακριά από την πλούσια ενορχίστρωση από έγχορδα και πνευστά που ήταν ως τώρα το σήμα κατά τεθέν τους, και υιοθετούν ένα σαφώς πιο μινιμαλιστικό στυλ, που στιγμές μοιάζει σαν να χρησιμοποιούν ένα φτηνό κάζιο και ένα σάμπλερ μόνο για να χτίσουν τα τραγούδια τους. Τραγούδια 7 όλα και όλα, με τα 3 από αυτά να είναι διασκευές άλλων τραγουδιών και από τα 4 υπόλοιπα, από τα ολότελα δικά τους καινούργια τραγούδια δηλαδή, τα 2 να είναι ιδιαίτερα και κάπως αχρίαστα μεγάλα. 11 λεπτά το ένα, γύρω στα 10 το άλλο. Μάλιστα και τα 4 αυτά τρώνε την σκόνη, όπως λέμε, των 3 διασκευών, οπότε και εμείς αυτές είναι που θα ακούσουμε σήμερα. Ήδη ακούσαμε την πρώτη, το You'll Have to Scream Louder, των Television Personalities, και πάμε τώρα για το Lady with the Braid της Dori Previn.

Steal a while and save my life.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες με τους Tindersticks και τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Distractions, πάμε και για την τελευταία διασκευή που υπάρχει στον δίσκο, το περίφημο A Man Needs a Maid του Neil Young.

A Man Needs a Maid, λοιπόν, του Neil Young, στην αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή εκδοχή των Tindersticks, ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, μόνο που επειδή η αυθεντική είναι πραγματικά αχτύπητη, ας πάμε τώρα να την ακούσουμε και αυτήν.

A Man Needs a Maid, λοιπόν, από τον ίδιο τον Neil Young, το 1972 και τον Harvest, όχι απλώς τον πλέον πετυχημένο του δίσκο, αλλά και έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Ένα δίσκο βεβαίως που δεν μας πάει, είναι η αλήθεια, να ξεμπερδέψουμε τόσο γρήγορα μαζί του. Οπότε πάμε τώρα και για ένα ακόμη τραγούδι, το ακόμη αϊθαλές Heart of Gold.

Άλλα δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά μετά το Heart of Gold του Neil Young. Πρώτο ήταν το Starlight Motel του Αυστριακού Διδήμου, των Son of the Velvet Rat, και αμέσως μετά, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, το Man in the Long Black Coat του Bob Dylan από τον δίσκο του με τίτλο Oh Mercy του 1989. Τραγούδι του Dylan όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το επόμενο, μόνο που αυτό θα το ακούσουμε από την φωνή της μεγάλης κυρίας των blues και της soul, της Betty LaVette.

Everything is Broken λοιπόν του Bob Dylan, εδώ σήμερα από την Betty Lavett, και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες του Dylan και το επόμενο κομμάτι, τη φορά αυτή από τη φωνή του Curtis Stiggers, Things Have Changed.

Μια τραγουδοποιό και τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη που βρήκε όμως την τύχη της εδώ και κάποιες δεκαετίες στο Νάσβιλ του Τενεσί. Έχουμε για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες. Ο λόγος για την Gretchen Peters που εδώ σήμερα θα ακούσουμε στο When All You Got Is A Hammer.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Joan Shaw Taylor, ένα από τα σημαίνοντα πρόσωπα της βρετανικής blues rock μουσικής σκηνής, εδώ σήμερα στο Wanna Be My Lover. Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι, τη φορά αυτή για χάρη των Blue Oyster Cult και του καινούριου τους δίσκου με τίτλο The Symbol Remains. Nightmare, Επίφανη.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνωστής μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να δοθούν και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, σταθερή αξία, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Είπα να σας ταξιδέψω μέχρι την Ινδονησία. 17.500 8 νησιά απαρτίζουν το νησιωτικό κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νούσαν Ταραμπίτ, κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση. Είναι ένα εξαιρετικό έτσι σχήμα Ινδονησιακού ψυχοφόλκ συνόλου και ιδιοσυγκρασίας με έδρα το Άμστερνταμ. Κυκλοφόρησαν ένα εξαιρετικό 7-ίντσο δίσκο, τον ομώνυμο δηλαδή. Εμείς μέσα από τον συγκεκριμένο δίσκο εμβαθύνουμε κατά κάποιο τρόπο στις προγονικές ρίζες της Ινδονησίας, που έτσι συνδυάζουν, θα λέγαμε, μελωδίες vintage Ινδοπόπ, ψυχεδελικά grooves και σύγχρονες ηχητικές υφές. Όσον αφορά τους Νουσαντάρα Beat, εκτός το ότι η ίδια λέξη σημαίνει πως είναι όλα αυτά τα νησιά που αποτελούν, θέλω να πω, την Ινδονησία, είναι μια παλιά λέξη από τότε που οι βασιλιάδες ήθελαν να ενώσουν ολόκληρο το αρχιπέλαγος. Σήμερα εξακολουθεί να σημαίνει ενότητα. Η ενότητα αυτή τι κάνει? Ενώνει τους πολιτισμούς σε έναν πολιτισμό. Έτσι, όταν λέμε Νουσαντάρα Beat, εννοούμε το ρυθμό και τη μουσική από το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος αναμειγμένα σε έναν ήχο.

Ο Bob Harrell είναι ένας απλός μουσικός από τη Γερμανία που αγαπάει πάρα πολύ τις funk εκτελέσεις και εκείνος πειράζει διάφορα κλασικά τραγούδια με αυτή τη διάθεση, το No Time to Wallow in the Mire ή αλλιώς το Light My Fire. Είναι και ένα από τα project, ένα από τα δείγματα δηλαδή πως προσπαθεί να αλλάξει σε πιο funk εκτέλεση αγαπημένα και γνωστά κομμάτια.

Αγαπημένα βιμπράφωνα αλλά και μεταλλόφωνα, αυτά τα υπέροχα κρουστά όργανα με τις μεταλλικές πλάκες που παράγουν ένα γλυκό γεμάτο ήχο με χαρακτηριστική δόνηση. Σαφώς και χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ευρέως στη jazz αλλά και στη συμφωνική μουσική. Να σας πω δε ότι εμφανίστηκε γύρω στο 1920. Αυτός ήταν ο Ντάμου ο Φότζ Μάνκ ή αλλιώς ο Έρλ Ντέιβις, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip-hop, το είδος, δηλαδή σε αυτό το μουσικό είδος που εκείνος προτιμά είναι η underground hip-hop κατάσταση καθώς και η jazz rap. Ο Ντέιβις ήταν αρκετά τυχερός γιατί μεγάλωσε με δύο μουσικούς γονείς και από πολύ μικρή ηλικία και όλος άρχισε να δημιουργεί τα beats. Επίσημο ντεπούτο άλμπουμ ήταν με την Y Society, ένα ντουέτο που είχε δημιουργήσει μαζί με τον rapper Insight. Έρχεται το πρώτο άλμπουμ το 2007, παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Τελευταία κυκλοφορία είχαμε το Piece of Action το 2024.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Step into a world, ή αλλιώς όπως καταλάβατε, Rapture. Kurzweil, αυτός είναι ο Lawrence Parker, ένας εξαιρετικός ακτιβιστής, άνθρωπος βέβαια πάνω απ' όλα, ράπερ Αμερικανός και τραγουδιστής από το Bronx, λίγο δηλαδή από το Bronx και λίγο από τη Τζαμάικα της Καραϊβικής, γεννημένος στο Brooklyn το 1965, γνωστός ως μέλος του hip-hop συγκροτήματος Boogie Down Productions. Να πούμε πως έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους με solo project, αλλά και με διάφορες έτσι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Και θέλω να σταθώ λίγο στην πρώτη του έτσι κατάσταση, στην πρώτη του επαφή επαγγελματικά με την κουλτούρα του hip-hop όσον αφορούσε την τότε Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε μια διαφορετική Νέα Υόρκη το 80 και μια διαφορετική Νέα Υόρκη σήμερα. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος ο Λόρενς Πάρκερ είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη εκείνη κουλτούρα του hip-hop και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει την τέχνη του ως MC. MC είναι ο άνθρωπος που κάνει διάφορα έτσι παράξενα φωνητικά. Παράλληλα ήταν ενεργός και στο γραφίτι. Το 1984 λοιπόν φεύγει από το σπίτι και μετακομίζει σε ένα καταφύγιο αστέγων στο νότιο Bronx. Και ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο των αστέγων, οι κάτοικοι τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Κρίσνα ήταν μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό. Λόγω της περιέργειάς του αλλά και της πνευματικότητάς του ορισμένων, όπου πάλευε για τους εργαζόμενους και πάλευε γενικότερα για τον άνθρωπο. Ο Kurzweil άρχισε να ασκεί τον ακτιβισμό στην καριέρα του και τελικά μετατράπηκε σε ηγετική φυσιογνωμία, ιδρυτής αρκετών ομάδων που εργάστηκαν πάνω στην προώθηση της ειρήνης αλλά και της εκπαίδευσης και δημιούργησε κινήματα όπως το Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies ή αλλιώς HEAL.

0: Ένας ουρανός ολόκληρος για σας από τον Μίσα Πανφίλοφ, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, εσθονός, συνθέτης, παραγωγός, πολιοργανίστας. Έχει περάσει την τελευταία δεκαετία δημιουργώντας το δικό του ηχητικό σύμπαν, ένα μείγμα ψυχεδελικής jazz, ηλεκτρονικής lounge και ambient exotica, πολλά solo project, αλλά και συνεργασίες. Έχει συνεργαστεί με την Estrada Orchestra και με το Center El Musa, αυτό το υπέροχο κέντρο μουσικής. Εδώ τον συναντάμε, το Πανφίλοφ, μαζί με την επταμελής μπάντα του, δηλαδή Μίσα Πανφίλοφ Σεπτέτ, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από στενούς μουσικούς φίλους, σε ένα ελεύθερο σετ που συνδυάζει πραγματικά φρέσκες συνθέσεις και μια μουσική, θα λέγαμε, που κινείται από βαθιά υπόγεια ρεύματα ψυχής μέσα από κοσμικές πτήσεις. Είπαμε, μέχρι τον ουρανό, the sky for you and me.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντάξει, μπορούμε νοερά τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τα βόρεια της Μπανγκόκ, συγκεκριμένα στον ποταμό Πασάκ. Εκεί συναντάμε την πόλη, πρωτεύουσα δηλαδή, της επαρχίας του Πετσαμπούν. Εκεί συζούνε, συγκατοικούνε, συνδημιουργούνε η Κουνναρίν, ένα ψυχεδελικό μουσικό σύνολο με έδρα την πόλη Πετσαμπούν, επικεφαλής φυσικά ο Κουνναρίν. Το συγκρότημα, το σχήμα είναι γνωστό για τις αυτοσχεδιαστικές έτσι τάσεις που έχει. Αποτελείται από μια εναλλασσόμενη σύνθεση ηθαγενών μουσικών διαφόρων ηλικιών, από παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Αγκαλιάζει και την τρίτη ηλικία όπως θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε αρχικά να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η μουσική των Κουνναρίν βασίζεται κυρίως σε ταϊλανδέζικες αλλά και λαοτιανές, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, μελωδίες εμπλουτισμένες με γκάρατς διάθεση αλλά και το στοιχείο της ψυχεδέλειας.

Earth Angel, ένας άγγελος πάνω στη γη που φυσικά έπεσε από τον ουρανό. Αυτή ήταν η εξαιρετική συνεργασία του Marcus D, ενός ανερχόμενου μουσικού παραγωγού και DJ, με τους Sina. Όχι σίνεμα, αλλά με Y, με Y. Cultivating Your New Experience είναι ένα αμερικανικό alternative hip-hop σχήμα, το οποίο κατοικοεδρεύει στην Φλόριντα. Να σας πω πως οι Sina εμφανίστηκαν το 2001, millennials δηλαδή, και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.